0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά? Bonjour.
10: Στα ιταλικά.
9: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
4: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

0: μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φίλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μόλις απογειωθήκαμε, μια ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, Άγγελος Γιαναράκης επιμένει τώρα, επιμένει, κάνει το λάθος, κάνει το τσαφ να πληρώσει τον καφέ, να κεράσει για τα γενέθλιά του. Με πιάσατε την ώρα που κάνω τον πρόλογο. Γεια σου Άγγελε, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, τι κάνεις?
1: Καλώς σε βρήκα, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε για το κέρασμα. Τι γιορτάζουμε?
1: Να είστε καλά. Τίποτα, απλά πήγα, ενηλικιώθηκα πλέον, είμαι ενήλικος.
0: Μόλις κατέστρεψε τον πρόλογο της εκπομπής, το έχεις καταλάβει, έτσι?
1: Τι έγινε πάλι, τι
0: έχουμε ένα πρόλογο, ένα χαλί, ένα αυτό. Πάει, τώρα τελείωσε.
1: Δεν έκανα, συγγνώμη, δεν έκανα κάτι.
0: Εσύ φταίς για όλα.
1: Εγώ φταίω για όλα, ισχύει. Και όπως και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι σε λίγο σιγά σιγά θα πάνε προς την εισαγγελία.
0: 5η, 28η Μαΐου 2026, το Σωτήριον έτος. Αγίου Διοσκορίδη σήμερα, δεν ξέρω αν γιορτάζει κανένας. Τέλος πάντων, είναι η μέρα για την υγιεινή της σεμινόριας, είναι η μέρα του τίκι-τάκα και το λέω εγώ με ευγενία.
1: Σεμινόριας και τίκι-τάκα.
0: Ναι, ναι, το λέω γενικά κομψά. Και είναι και παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του αίματος. Σαν σήμερα συνετρίβει η κουμούνα των Παρισιών, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία και θα είχε γενέθλια ο σπουδαίος Ιαν Φλέμινγκ, αυτός που έτσι δημιούργησε τους James Bond. Και η Κάιλι Μινόγκ, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Βεβαίως, Κάιλι Μινόγκ, εντάξει, έχει περάσει και αυτή πολλά.
0: Πήγε να κεράσει τον καφέ και κατέστρεψε τον πρόλογό μου.
1: Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, συνέχισε πάνω από την αρχή. Διονύση, βάλε το εμβατήριο.
0: Δεν πάω από την αρχή, δεν χρειάζεται εμβατήριο. Τώρα,
1: όπως θέλεις.
0: Κάθε Πέμπτη τελειώσαν τα εμβατήρια. 22 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, υγρασία 75%, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια να μπορεί να ανοίξουν και ουρανοί κάποια στιγμή, όπως δες.
1: Γιατί χθες έριξε βροχή.
0: Έριξε πράγμα.
1: Ναι, ναι, έριξε βροχή.
0: Έριξε πράγμα. Είπαμε. Στον καταραμένο τόπο, μήνα Μάιο βρέχει, λέγανε οι παλιοί. 27 ταβάνι σήμερα η θερμοκρασία. Και φίλες και φίλοι, προσοχή στους δρόμους. Υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Πάτρας. Ο κόσμος πάει στις δουλειές του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5, θα βασιλέψει στις 8 και 39. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9 εδώ, στη ραδιοφωνική σας σύντροφια. Θα μας κάνει σοφότερους ο Γιαναράκης. Συγχαρητήρια και στους φίλους της Crystal Palace.
1: Τελικά έληξε ένα 0.
0: Το βάλανε εκεί πέρα.
1: Ένα γκολάκι.
0: Ένα γκολάκι, ένα τεμάχιο.
1: Είδες και το τέρμα.
0: Το
1: σουτ που πήγε,
0: ναι, φίλε.
1: Διπλό δοκάρι.
0: Ναι, φίλε.
1: Είχα καθίσει και το κοίταγα, λέω, αποκλείεται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να σημαίνει.
0: Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Και το Σάββατο Παρί.
1: Παρί.
0: Παρί.
1: Παρί και.
0: Arsenal.
1: Παρί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Εσύ τι λες?
1: Παρί. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, ναι, στο Παρίσι εγώ.
0: Μάλλον. Ξέρω, θα κάνει το back to back. Τι να σου πω.
1: Το πιστεύω, ναι. Δεν νομίζω Arsenal. Δεν νομίζω.
0: Τι καλούδια μας έχεις. Να σου πω, είναι αλήθεια ότι το Fuel Pass επεκτάθηκε μόνο στο diesel?
1: Ναι, ισχύει.
0: Και όχι στην κανονική βενζίνη.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, 16 λεπτά ήταν μέχρι πρότινος συν ΦΠΑ στην Αντλία όμως για το πετρέλαιο κίνησης. Δεν υπήρχε αντίστοιχα στη βενζίνη, γι' αυτό η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 2,1.
0: 2,1 έχει.
1: 2,1 και κάτι παραπάνω σε μερικά πρατήρια.
0: 2,1 γέμισε.
1: 2,1 δυστυχώς. Παιδιά, δυστυχώς, βέβαια έχει πέσει το πετρέλαιο, να το πούμε γι' αυτό. Έχει φτάσει 91 δολάρια το βαρέλι, παρόλες τους βομβαρδισμούς.
0: Πάλι είχαμε ιστορίες.
1: Είναι οι τελευταίοι.
0: Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ, λέει εδώ. Ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συναγερμό στο Κουβέιτ.
1: Καλά, αυτά ξέρεις τι είναι. Τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Και πάμε τώρα να χτυπήσουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε να τελειώσουμε, να μαζέψουμε, να σκουπίσουμε λίγο και να φύγουμε. Γι' αυτό και οι αγορές πέφτουν. Δηλαδή, οι αγορές, το χρηματιστήριο ανεβαίνει, οι τιμές πετρελαίου πέφτουν. Αλλά όντως έχεις δίκιο, ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, μόνο στο πετρελαίο κίνησης. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για Fuel Pass ακόμα. Είμαστε σε αναμονή.
0: Είμαστε
1: αναμονή,
0: είναι σίγουρο.
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Αν τελικά το πετρέλαιο συνεχίσει να πέφτει, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε.
0: Δεν θα.
1: Επιδότηση δηλαδή σε κάρτα. Να πάρουμε δηλαδή 50-40 ευρώ ανάλογα. μόνο στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Καλή επιτυχία αυτό... στα παιδιά μας που ξεκινούν αύριο τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Καλή δύναμη στους γονείς.
0: Με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Σωστά.
0: Έτσι, καλή μας επιτυχία.
1: Να πούμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Εννοείται δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Τα παιδιά μέχρι να μεγαλώσουν μπορεί να αλλάξουν, να μεγαλώσουν, να φτάσουν 50, mm-hmm. μπορεί να αλλάξουν και 4 και 5 δουλειές και 10 δουλειές. Ένας παππούς μου έλεγε: το παιδί πρέπει να είναι ξύπνιο και όχι μόνο έξυπνο. Παιδιά, πρέπει να σταματήσουμε λίγο αυτή την πίεση που νιώθουν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά η υπερεξειδίκευση της υπερεξειδίκευσης πρέπει να πάρεις 5 πτυχία, 2 ξένες γλώσσες, 7-8 διπλώματα σε 9 μήνα. Παιδιά,

0: Πρέπει να γυρίσουμε πίσω, δεν γίνεται. Οδεύουμε προς την καταστροφή, εγώ το βλέπω πλέον.
1: Ο Φουρνιέ κάνει μπάνιο σε τζακούζι.
0: Τι τον απασχολεί.
1: Ο Χέιλ Ντέιβις κάπου ταξιδεύει πάλι.
0: Τι τον απασχολεί γι' αυτόν.
1: Έτσι. Και όλα καλά και όλα ωραία.
0: Λοιπόν, μια και το είπες.
1: Και πέφτουν και φάπες στο T-Center.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σκισίματα μπλουζόν.
1: Μπλουζόν.
0: T-shirt.
1: Μπλουζόν.
0: Πρέπει να πω ότι είδα μια ωραία κυλίτσα. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι. Είναι, έχει. Πρέπει να είναι. Πόσο μήνων υγείας.
1: Του αλουνού δεν του το είχα. Έχει ένα χέρι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι ψηλός, είναι το ξέρεις. Είναι ψηλός. Είναι όλικο, όλη η οικογένεια.
0: Είναι ψηλός. Είναι ψηλός. Αλλά δεν τα βάζεις εύκολα με το μαρινάκι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να αυτοδραματιστείς όπως μπλέει στα δόντια σου.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τώρα με αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, μια και το είπες.
1: Ναι.
0: Καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, ναι, από όλους αυτούς που είναι μέσα στο ΆΚΑ, στο T-Center. Εντάξει. Πόσοι θα βγάλουν λεφτά και πόσοι χαλάσανε λεφτά.
1: Δηλαδή.
0: Λεφτά θα βγάλουν μόνο όσοι είναι από τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι που ήταν μέσα και
1: γυρίζανε.
0: 500, μπράβο.
1: 500, 600.
0: Όλοι. Μπράβο. Καταρχάς μου έκανε εντύπωση, μ' άρεσε. Βγήκαν στους δρόμους πολλοί να πανηγυρίσουν και λέω, να πανηγυρίζαμε έτσι, εάν πραγματικά γινόταν κάτι σοβαρό σε αυτή τη χώρα.
1: Εντάξει, πανηγυρίζουμε στο Euro το 2004.
0: Ναι. Να πανηγυρίσουμε αν πιάσουμε όλους τους κλέφτες. Να πανηγυρίσουμε κάποια στιγμή έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, πραγματική δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Να πανηγυρίσουμε κάποια στιγμή αν δούμε ανάπτυξη πραγματική σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά δηλαδή. Τους
1: είσαι
0: έβλεπα...
1: λίγο Belle Époque μου φαίνεται. Είσαι λίγο ρομαντικούλης.
0: Απλά βαρέθηκα.
1: Καλά, αυτό
0: βαρέθηκα, βαρέθηκα πραγματικά. Κουράστηκα από τους.
1: Λοιπόν, βάστα γερά.
0: Κλέφτες, λοποδίτες.
1: Βάστα γερά.
0: Βάστα
1: γερά στις επάλξους προμαχώνες. Έτσι. Γιατί έρχεται, ήρθε ήδη με φόρα.
0: Ποιος?
1: Η Ελλάς.
0: Α, ναι, ναι.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Είμαι του Έδες, βέβαια. Εντάξει.
0: Καλά, και που ήρθε.
1: Δεν φτιάχνει κανένας ένα Έδες, ρε παιδιά, να πάμε κι εμείς.
0: Ο πατέρας μου καλύδι του.
1: Αν έχει χιούμορ ο Σαμαράς, μπορεί να φτιάξει τον Έδες.
0: Ναι, εγώ θα φτιάξω εγώ ακόμα. Θα σου το πω σε λίγο πώς θα το ονομάσω.
1: Μια δεξιά, ξέρω εγώ, ένωση συντηρητικών.
0: Λοιπόν, ο πατέρας μου μου λέει χθες. Ρε γάμο, το τι γίνεται. Έχουμε
1: καλημέρα στον Τάσο.
0: Καλημέρα στον πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη εκεί πέρα στο γραφείο που είναι. Όλοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Τι γίνεται, ρε.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Όχι.
0: Αυτό το πατάω κι εγώ.
1: Όχι όλοι.
0: Αλλά άμα το βγάζουμε δεύτερο κόμμα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό θα είναι δεύτερο κόμμα. Ξεκάθαρα, φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Όλους τους βολεύει να είναι δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε πώς το λέω. Τους βολεύει όλους να είναι δεύτερο κόμμα.
0: Το πιάσες.
1: Καταρχήν, μίλαγα.
0: Το πιάβονι.
1: Καλά, πρέπει να μιλάγα για με φίλο μου Πασόκο. Βολεύει το Μητσοτάκι, μου λέει, να έχει δεύτερο τον Τσίπρα. Γιατί πολλώνει το κλίμα, έχει περισσότερα επιχειρήματα από ό,τι έχει με εμάς, τους Πασόκους. Οπότε τον βολεύει. Συσπυρώνει για το δικό του κόσμο ότι έρχεται πάλι η αριστερά, μην ξανάρθει η αριστερά.
0: Μην ξαναβγούμε τρίτο κόμμα.
1: Ναι,
0: ναι, έχει ένα δίκιο.
1: Το Τσίπρα τον βολεύει να είναι δεύτερος χωρίς να κυβερνήσει. Να υπάρχει. Έτσι, να είναι στην δεύτερη θέση. Μόνο το Πασόκ δεν τον βολεύει. Ή τον βολεύει και αυτό.
0: Δεν τον βολεύει. Δεν τον βολεύει.
1: Δεν το ξέρω, και άμα του έρθει η ώρα μετά για συγκυβέρνηση.
0: Εκεί είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ όμως δεν στοχεύει.
1: Συνεδριακά πάντως είπαμε όχι, δεν συγκυβερνάμε με το Μητσοτάκη.
0: Μπράβο, το
1: συνεδριακά. Ναι. Και μέσα σου έχει και την κυρία Καριστιανού. Την Ιωάννα τη Λορένη, τη Ζαν Ντάρκ.
0: Να στενοχωρήσει λίγο κόσμο.
1: Θα έλεγα Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά μάλλον είναι δεξιά γυναίκα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι
1: να στενοχωρήσει.
0: Προπονητή μου.
1: Ναι.
0: Όταν είχε ξεκινήσει, είχε γίνει όλη η διαδικασία.
1: Ο Μπόμπι Νάιτ.
0: Ποιο Μπόμπι Νάιτ.
1: Λέω προπονητή.
0: Όχι, ο προπονητή με σωστή βοηθό.
1: Ο Ρίξ Πιτίνο.
0: Μου είχε πει, πρόσεχε λιγάκι τότε, στην αρχή, όταν είχε γίνει το ατύχημα, το δυστύχημα, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Αυτό το έγκλημα των Ντεμπών, ναι. Μου λέει, πρόσεχε την, γιατί κάποιο σκοπό έχει. Και του έλεγα, Κωνσταντίνε μου, είναι δυνατόν. Ή η γυναίκα πτυχία στο παιδί τη.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται να έχει από πίσω τη κάτι. Τελικά είχε δίκιο ο άνθρωπο. Και εμένα προσωπικά μου είχε κάνει εντύπωση ότι. Ρε παιδί μου, όταν χάνεις το παιδί σου, καταστρέφεται όλη σου ζωή. Δεν μπορεί να βγαίνεις κοκέτα και μαγικιαρισμένη.
1: Ένα είναι σίγουρο.
0: Ότι έχασε το παιδί της.
1: Δεν θα πλήξουμε μέχρι τις εκλογές. Δεν θα πλήξουμε. Θα βγαίνουν όλοι εναντίον όλων.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Όλοι εναντίον όλων.
0: Θα περάσουμε καλά. Popcorn, παιδιά.
1: Πραγματικά, βλέπεις ότι το Πασόκ βρίζει το Μητσοτάκη, βρίζει την Καριστιανού, βρίζει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρίζει το Μητσοτάκη, βρίζει το Πασόκ. Έτσι, η Κωνσταντοπούλου τους βρίζει όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσο υπάρχει ακόμα ο Κωνσταντοπούλου.
0: Όσο ναι.
1: Τι ακούς και εσύ.
0: Και μόνο από το κόμμα Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού σίγουρα θα έχει απολύσει.
1: Κοίτα, εγώ αν ήμουν και δεν τρώω αριστερός ή αριστερός. Μεταξύ Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα θα ήμουν.

0: Εντάξει.
1: Με τον
0: Τσίπρα θα ήμουν.
1: Εσύ με τον Τσίπρα.
0: Εγώ με τον Τσίπρα.
1: Εντάξει.
0: Αν ήμουν σε αυτό το χώρο, ας πούμε, με τον Τσίπρα θα ήμουν.
1: Να βάλουμε και ένα.
0: Πρόσεξε, σε δίλημα.
1: Σε
0: Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας.
1: Νομίζω...
0: Εάν ήταν τρίλημα,
1: ναι.
0: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης.
1: Οκ. Okay. Με το Γιάννη το Βαρουφάκη.
0: Σου λέω την άποψή μου. Όχι, όχι.
1: Όχι. Εγώ παρόλα αυτά
0: όχι.
1: ξέχωρα κάποια πράγματα. Σαν οικονομολόγος μπορώ να σου πω ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν λάθος.
0: Όταν άκουσα το Γιάννη το Βαρουφάκη σε ένα debate προεκλογικό στην απαντάει στην ερώτηση αν ήσασταν πρωθυπουργός και ανέβαιναν οι Τούρκοι σε μια βραχονισίδα όπως έγινε το 1996 στα Ήμια, τι θα κάνατε, και είπε θα έπαιρνα τηλέφωνα. Εκείνη την ώρα τελειώνει η συζήτηση. Τελειώνει η συζήτηση.
1: Ναι, το έχει χάσει.
0: Τελειώνει η συζήτηση. Ανεβαίνουν οι Τούρκοι σε βραχονισίδα, θα έπαιρνα τηλέφωνα. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση που θέλει να ακούσει ο Έλληνας ψηφοφόρος εκεί είναι τους πετά από το νησί. Αυτή είναι η απάντηση που θέλει να ακούσει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Εκεί ο Βαρουφάκης το χάσε. Τελείωσε. Αυτή η ερώτηση του debate ήταν καθοριστική.
1: Και για τα ναρκωτικά που.
0: Πώς είπε κάποτε ο Κατρούγκαλος, θα αυξήσουμε πάλι τους φόρους προεκλογικά. Εκεί ήταν καταδικαστικό για τον Τσίπρα αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν το αποτελειωτικό. Εντάξει, είχε κάνει κι άλλα με.
1: Ήταν όμως συγκεκριμένο, στοχευμένο αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος τότε.
0: Ναι,
1: το έκανε συγκεκριμένα. Για
0: δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουν υποθεί πολλά. Και ακόμα παίζει το όνομα του Κατρούγκαλου τα τελευταία 24. Αλλά νομίζω.
1: Συνταξιούχου πε αυτό. Θα τον ψηφίσουν σίγουρα.
0: Εντάξει, τι να σου πω. Για να γίνω και λίγο Βεργαναλάκης από την άλλη πλευρά, όταν βλέπεις άνθρωπο να κυκλοφορεί με σαντάλια μέσα στο χειμώνα.
1: Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά.
0: Εκτός αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος στα πόδια.
1: Είναι Γερμανός.
0: Μπορεί να έχει πάει. Ναι,
1: μπορεί να είσαι Γερμανός. Εγώ θα βάλω και έναν.
0: Όχι, δεν φορούσε κάλτσα.
1: Δεν φορούσε κάλτσα.
0: Ή φορούσε, φαντάζομαι.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ θα βάλω και ένα ακόμα κόμμα.
0: Ναι.
1: Το δικό μου θα φτιάξω.
0: Ακόμα.
1: Ένα ακόμα κόμμα, ναι. Για να μπω κι εγώ σφίνα στους υπόλοιπους. Γιατί να σου πω κάτι, Κωνσταντίνο μου, γιατί να είμαι για τον βουλευτή. Τι μου λείπει εμένα δηλαδή. Θα μου πεις, έχω κάτι.
0: Πω,
1: δεν έχω κάτι.
0: Θα βγάλεις ειδήσεις τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεχτεί...
1: Όχι. Θα φτιάξω κόμμα.
0: Στο Λουτράκι.
1: Θα πάω κι εγώ στο Λουτράκι. Ναι.
0: Στη συναντήση στο Λουτράκι είσαι κι εσύ.
1: Όχι. Θα πάω στο Καγιάφα. Εγώ.
0: Στο Καγιάφα δεν ξέρω συναντήσει.
1: Και
0: στο
1: Λουτράκι.
0: Στο Λουτράκι ξέρω. Αντώνης κάνει συναντήσει.
1: Αντώνης κάνει.
0: Ο Αντώνης στο Λουτράκι.
1: Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο Αντώνης ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Θα με πάρει κάποια στιγμή, γιατί όταν θα δει το κόμμα πολίτες.
0: Θα δώσω εγώ το τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το δικό μου το κόμμα, παιδιά, θα λέγεται Πολίτες Ενωμένοι, Οργανωμένοι, Σκεπτόμενοι.
0: Δηλαδή, στα.
1: Πάρτε το. Και θα καταλάβετε όλοι σας. Μην το πούμε στον αέρα.
0: Πολίτες, ναι, άστο.
1: Μην το πούμε στον αέρα.
0: Να είσαι έτοιμος πάντα. Σου έχω πει τα μπιπ, να πέφτουν τα μπιπ.
1: Μα δεν είπα τίποτα. Είπα το κόμμα μου πώς θα.
0: Και εγώ είπα Παγκόσμια Μέρα του Τικιτάκα σήμερα. Δεν είπα. Εννοώ το ρολόι.
1: Γιατί αυτό, Κωνσταντίνε μου, ουσιαστικά επισκεπτόμαστε κάθε μέρα. Αυτό έχουμε συνέχεια.
0: Ναι,
1: συνέχεια, δυστυχώς. Λοιπόν.
0: Μπράβο, ευχαριστώ.
1: Μπορεί να βγω να ξέρεις. Μπορεί να βγω να ξέρεις.
0: Το ακρονίμιο του ΕΔΕΣ, λέει ο Ηλίας ο Κωνσταντάτος, είναι το Εδώ Είμαστε Σύντροφοι.
1: Γιατί τους ψάχνουμε. Έχουν σηκώσει το χέρι. Είμαι στην πλατεία και τους ψάχνουμε.
0: Εγώ πάντως είμαι ότι θα πω την αμαρτία μου μεταξύ του Άρη και του Ναπολέοντα. Αφού και ο Τσίπρας δεν είπε για τον Άρη. Το απέφυγε.
1: Όχι, δεν είπε κάτι.
0: Το απέφυγε για τον Άρη. Μεταξύ του Άρη και του Ναπολέοντα, φυσικά. Όχι το μεγάλο Ναπολέοντα, με τον Ναπολέοντα είμαι. Θα ήμουνα.
1: Ναι. Τα χρώματα σ' αρέσανε που έβαλε ο Αλέξης. Ή δεν είχε κάτι άλλο.
0: Εγώ, Άγγελε μου, είμαι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Είσαι με τη Ρεάλ.
0: Εγώ είμαι με τη Βασίλισσα, Άγγελε μου.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Επειδή όντως το.
0: Δεν είμαι με την Μπαρτσελόνα.
1: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση
0: πάντως. Τα χρόνια του Μπόμπου, έβλεπα τον Μπόμπου εκεί πέρα. Έκανε...
1: Ποιο Μπόμπο?
0: Ο Μπόμπος, ο Μέση.
1: Α, ο Μπόμπος.
0: Πήγαινε ο Μπόμπος δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε εδώ. Και έρχεται ο Κριστιάνο Ρονάλντου. Κάλμα, τους έλεγε. Μέσα στο Νου Κάμπ. Κάλμα, όταν τα βάζε τα τεμάχια.
1: Οκ. Εγώ πάντως είμαι λίγο πιο.
0: Ναι.
1: Όχι με την Μπαρτσελόνα, ενώ με τον Μέση. Όχι με τον Ρονάλντου, αλλά δεν πειράζει. Μια και το πήγαμε εκεί. Έχω δει, αν ο κόσμος προσέξει λιγάκι και πάρει κάποιες ομιλίες του Αντρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980.
0: Εντάξει, του έχουν πει να είσαι λίγο. Ναι,
1: πώς ξεκινάει, τι λέει.
0: Ναι. Το ραντεβού με την ιστορία. Ναι, ο τρόπος που κράταγε την ιδιωτική διακήρυξη.
1: Λες και έχει πάρει το by the book του Αντρέα και το πηγαίνει κατά γράμμα.
0: Και μετά θυμόμαστε τι έγινε με το Μακεδονικό και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Τελειώνει η συζήτηση.
1: Συμφωνώ. Επειδή πάει και 23, να πούμε δύο-τρεις ειδήσεις, γιατί μετά την επόμενο μισάωρο έχουμε κάποια πράγματα να δούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να πω δύο πραγματάκια ή να το συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, εννοείται να πεις. Τι να συνεχίσουμε, τα πάμε όλα.
1: Λοιπόν.
0: Τα πάμε όλα. Κάποιοι λένε μπράβο να αγιάσει το στόμα σας.
1: Και κάποιοι τι λένε.
0: Κάποιοι λένε.
1: Να μην αγιάσει το στόμα μας.
0: Ναι, εντάξει. Εμείς. Εμείς λέμε εκπομπή πρωινή κάνουμε. Ξυπνάμε τον κόσμο. Του σηκώνουμε τα κρεβάτια του.
1: Σήμερα και εγώ που έρχομαι γενικότερα, κάνουμε λίγη πλάκα έτσι. Λίγο, δεν το σοβαρεύουμε τόσο πολύ. Έτσι, γιατί παιδιά δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί, πιο ανάλαφροι.
0: Καλημέρα, να δώσω τα ρέτικα. Σωστά, με το φίλο.
1: Σωστά. Πάνω. Να στείλω και εγώ στη ζωή που ξύπνησε σιγά-σιγά να πάει εκεί να γεμίσει αυτές τις κουφάλες που λέμε κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δουλεύεις στο διατρίο ζωή, ναι, μην μπερδευτούν οι ακροατές.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ Κωνσταντίνο που το συμπληρώνεις.
0: Λοιπόν, έκανα και εγώ ένα καθαρισμό χτες δοντιών.
1: Και
0: όλα καλά.
1: Τώρα πώς νιώθεις?
0: Ω, άλλο πράγμα.
1: Πεντακάθαρος.
0: Θυμάσαι εκείνη τη σειρά με τον Τόνι Κέρτις και τον Ρότζερ Μουρ που χαμογελούσε ο Τόνι Κέρτις και φαντιόταν μια γυαλάδα στο δόντι του. Έτσι νιώθω, Τόνι Κέρτις νιώθω τώρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω δύο-τρία πραγματάκια, δεν θα πω πολλά. Ναι. Καταρχάς, έχουμε τις συντάξεις οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη. Σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία που πληρώνονται, αν δεν έχουν πληρωθεί από χθες, όλες οι συντάξεις του δημοσίου.
0: Έχουν πληρωθεί.
1: Έχουν πληρωθεί. Κανονικά από χθες απόγευμα είναι, αλλά με την
0: τράπεζα.
1: Είμαστε
0: πληρωμένοι, κυρία.
1: Είμαστε πληρωμένοι. Ενώ την Τρίτη έγιναν οι πληρωμές για τον ΟΑΕ, το παλιό ΤΕΒΕ, όπως το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, τα πρωινιακά επιδόματα, Παρασκευή 29/5, καθώς είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα, ναι, προσέξτε πάρα πολύ, γιατί όσες υποχρεώσεις έχουμε, και ειδικότερα αναφέρομαι σε συνάδελφους, δεν τελειώνει η ημερομηνία 31 του μηνός, αλλά 29. ΦΠΑ έχετε να στείλετε, 29. Το ξέρετε, απλά επειδή έχουμε πολλά στο μυαλό μας, καλό να το θυμίζουμε στον κόσμο. Να πούμε ότι 19 Ιουνίου λήγει το περιθώριο μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ χωρίς αυστηρά κριτήρια. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Τότε που το πήρανε ήταν ευνοϊκά τα κριτήρια, δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Οπότε μέχρι 19 Ιουνίου, προσέξτε, μπορείτε να πάτε να αλλάξετε το συγκεκριμένο δάνειο σε ευρώ, συγγνώμη,
0: ναι,
1: με επιτόκιο σταθερό 2,9 mm-hmm. για τον υπολοιπόμενο χρόνο, εννοείται από πληρωμής. Mm. Και λαμβάνοντας τη χαμηλότερη κλίμακα επιδότηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία ανέρχεται στο 15%.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, μην το χάσετε. 19 Ιουνίου πιστεύω ότι όσοι έχετε σερβετικό φράγκο δάνειο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα εάν δεν τρέξετε να το αλλάξετε. Ήταν πάρα πολύ κλωβισμένοι, είχα ακούσει πάρα πολλά παράπονα. Ο κόσμος πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί το ελβετικό φράγκο σε σχέση με το ευρώ είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε η φορολοταρία του Απριλίου και με αυτό θα κλείσω σήμερα. Για, πέρα από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουμε ακόμα χρόνο, θα πούμε και άλλα πράγματα.
0: Ξαναλέω, θα μας ενημερώσουν αν κερδίσαμε.
1: Βεβαίως, θα μας ενημερώσουν εάν έχετε βάλει το email σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
0: Εντάξει. Το έχουμε βάλει.
1: Το έχουμε βάλει.
0: Εντάξει.
1: 556 είναι οι νικητές. Θα μοιραστούν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, κυρίες και κύριοι, από τη φορολοταρία Απριλίου του 2026. Έγινε Τετάρτη, χθες, 27/5. Μπορείτε να πάρετε από 50.000 ευρώ και από εκεί και πέρα, μετά πιο χαμηλά ποσά, μπορείτε να πάρετε και 20.000 ευρώ και 5.000 ευρώ.
0: Με 50.000 τι θα κάνεις?
1: 50.000. Λοιπόν, είσαι ένα δίκιο τώρα το σκέφτομαι.
0: 50.000.
1: Το πιο πιθανό να πήγα να πάρω πιο τυρόπιτες, να πάρω και ένα καφεδάκι και μετά με τα ρέστα θα δω τι θα κάνω. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Αλλά θα πήγα και στο σούπερ μάρκετ, Κωνσταντίνο μου, για εδώ και πολύ καιρό.
0: Ωραία, φίλε, θέλω να πάω να ξεκινήσω από το ένα άκρο του USA και να φτάσω στο άλλο άκρο του USA.
1: Από Ουάσιγκτον να πας Λος Άντζελες.
0: Να φτάσω, ναι, από την.
1: Θα ανέβεις και Καναδά πάνω.
0: Την ανατολική πλευρά.
1: Σικάγο.
0: Φτάνουνε. Ναι.
1: 50.000, όχι.
0: Άμα φτάνουν, εντάξει.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τώρα που το είπες, συγγνώμη, σε μια παρέμβαση.
0: Να μείνω τα βράδια σε εκείνα τα μοτέλ, τα περίεργα που γίνονται δολοφονίες, τα θρίλερ,
1: ναι.
0: Στις ταινίες, ναι.
1: Και θα χτυπήσει η πόρτα.
0: Ναι, να είμαι εκεί στις μεγάλες ερήμους για να φτάσω από την Ανατολή στη Δύση, να περνάσω τον Grand Canyon, να φτάσω στο Las Vegas και μετά.
1: Θα πας και Disneyland.
0: Εννοείται. Έχουν δύο Disneyland.
1: Ναι.
0: Μία στην Ανατολή και μία στη Δύση.
1: Θα πας.
0: Και στις δύο θα πάω.
1: Εννοείται θα πας.
0: Ναι.
1: Και μπράβο. Λοιπόν, μια και το ανέφερες. Ναι. Στην Αμερική, παιδιά, ξέρετε πόσο κοστίζει ο καθαρισμός που έκανες εσύ και ένας φράγισμα, ξέρεις πόσο κοστίζει?
0: Πόσα δολάρια?
1: Στο Λος Άντζελες.
0: Εδώ στην Ελλάδα κάνει ένα 50 ευρώ.
1: Πες ένα ποσό στην Αμερική.
0: 100 δολάρια.
1: Τι είπες?
0: 100 δολάρια.
1: Τι είπες, 10%.
0: Πόσο?
1: Λοιπόν, χθες μιλάγα με το φίλο μου στο Λος Άντζελες, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα ναι. για να κάνει σφράγισμα και μπορεί και απονεύρωση, γιατί στην Αμερική έχει 2.000 δολάρια.
0: Το σφράγισμα.
1: Το σφράγισμα μαζί με καθαρισμό και αν χρειαστεί και απονεύρωση.
0: Τι λες, μωρέ.
1: 5.000 δολάρια περίπου.
0: Γιατί, πολύ, ρε,
1: γιατί εκεί οι μισθοί που παίρνουν δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι υπερβολικό το ποσό αυτό για είναι σφράγισμα. Υπερβολικό. Για σφράγισμα και... είναι υπερβολικό το ποσό.
1: Και πού να βρει για τεχνίτες. Για να σου φτιάξει κάτι στο μπάνιο, πάνω του χάρη, μπορεί να
0: χαλάσει. Στην Αμερική με το προσγειώνασαι πληρώνεις.
1: Πληρώνεις.
0: Τα πάντα είναι money. Show me the money.
1: Γι' αυτό έρχονται οι Αμερικανοί εδώ
0: ναι.
1: και το 50 το βλέπουν, λες και είναι 10 ευρώ.
0: Την ελληνική σαλάτα με τη φέτα και λένε τι παράδεισος είναι εδώ πέρα.
1: Που τρώνε.
0: Τα χόρτα, τα ραδίκια και, τα... και το ζυμωτό ψωμί και η φέτα.
1: Ναι, ναι,
0: πρόκειται. Εδώ θα μείνουμε για πάντα.
1: Και έρχονται αυτοί εδώ
0: ναι.
1: και θα πάμε εμείς αλλού τελικά στο τέλος.
0: Άρα τα κρατάω τα 50.000.
1: Κράτησε τα 50.000. Μην πας, όχι. Όχι, πήγαινε να δεις πώς είναι.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, αλλά δεν σου φτάσουν να φτάσει.
0: Με κράτη, με λίγο κράτη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Θέλω να δω και έναν αγώνα NBA, ρε φίλε.
1: Και εγώ θα ήθελα να δω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει για να το κάνεις ναι. αυτό.
0: Εγώ με τους Bulls πάντως.
1: Εγώ θα πάω εκεί που θα πάει ο Γιάννης.
0: Θα φύγει.
1: Μαϊάμι.
0: Φεύγει.
1: Θα φύγει.
0: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Γιατί, άσε να πάει κάπου αλλού μπας και δούμε κανέναν αγώνα που περιμέναμε τρεις αξιμερώματα να τον δούμε.
0: Αφού είναι ωραία στα μέρη στο Milwaukee.
1: Κάνει κρύο όμως.
0: Κάνει κρύο.
1: Κάνει κρύο, κάνει κρύο.
0: Ενώ στο Miami κάνει ζέστη.
1: Μπράβο, το πιάσε. Οπότε θα δούμε κανέναν αγώνα αν πάει στο Miami.
0: Εκεί πήγαινε και ο Σον Κόνερ, ο James Bond.
1: Στο Miami.
0: Ο Χρυσοδάχτυλος ξεκινάει στο Miami, στο Hilton.
1: Αυτό δεν το θυμόμουν.
0: Α, δες το Χρυσοδάχτυλο, πάει να δεις.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα οικονομικά μας. Απλά να πω και μια τελευταία φορά ότι συνεχίζονται φορολογικές δηλώσεις. Μεγάλη προσοχή, μέχρι 15 έκτου θα πάρετε την έκπτωση 3%. Μετά θα παραμείνει μόνο το 2%. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι 15 Εβδόμου, βέβαια θα πάει μέχρι 31 Εβδόμου. Και για 31 Εβδόμου είναι η ημερομηνία ορόσημο για εφάπαξ πληρωμή για να πάρετε αυτές τις εκπτώσεις. Εάν δεν το κάνετε αυτό, πολύ απλά θα πάτε σε δόσεις. 8 μηνιαίες δόσεις που θα τελειώσουν μαζί με τον ΕΝΦΙΑ, 12 μήνος ο ΕΝΦΙΑ, Φεβρουάριο του 2027.
0: Θα έχουμε λεφτά για τρίμερο Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, λοιπόν, όχι. Θα έχουμε, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: η πρώτη μου απάντηση ήταν όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι. Δεν πάμε καλά.
0: Θα πας πουθενά Αγίου Πνεύματος.
1: Όχι. Καταρχάς να πούμε το εξής. Δεν είναι επίσημη αργία, να ξέρετε.
0: Ενέρωτος είσαι.
1: Κοίταξε, όχι, υπάρχουν άλλα προσωπικά θέματα που δεν θα πάω κάπου. Δυστυχώς. Αλλιώς θα πήγαινα, να. Θα πήγαινα προς Θεού, δεν είμαι από τους ανθρώπους που γκρινιάζουν. Δουλεύω και είμαι καλά.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα πάντως στα ξενοδοχεία της Δυτικής Ελλάδας.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια κινητικότητα. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για τους περισσότερους θα είναι και τα πρώτα μπάνια. Για τους περισσότερους.
1: Ναι. Εκτός για πάτη στην Μπλαζ.
0: Το τρίμερο.
1: Που γίνεται χαμός.
0: Εντάξει. Μπορεί και αυτό είναι. Αλλά λέμε τώρα για τους περισσότερους.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τα αναλύσαμε όλα όσο καλύτερα μπορούσαμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο.
1: Συγγνώμη, μια και το ανέφερες,
0: ναι,
1: να πούμε ότι μεγάλη προσοχή στους καταστηματάρχες,
0: ναι,
1: γιατί θα υπάρξει σαφάρι ελέγχων
0: το ναι, ναι, ναι, ναι, το είπα και χθες.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά.
0: Το είπα και χθες. Ετοιμάζονται λεφούσια ελεγκτών.
1: Ναι, ναι, με AI. Με AI.
0: Προσέχτε.
1: Drones. Θα βλέπουν, ναι, τα πάντα. Πολύ μεγάλη
0: προσοχή. Μαζεύτε τα όλα, ετοιμάστε τα όλα, να είναι ένας τόπος πρέπει. Έρχεται λεφούση.
1: Θα έχουμε θέματα.
0: Λεφούση.
1: Και ειδικά στην νησιά,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε τα μάτια και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι η υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.

0: Επιστρέψαμε. We're back.
1: Ναι, επιστρέψαμε και πάντα επιστρέφουμε με τραγουδάρες. Το Διονύση Στεφανόπουλο.
0: Αλλά δεν τις ακούμε ποτέ γιατί πολύ λόγαμε μεταξύ μας. Πιάνε την πάρα.
1: Συγγνώμη σε όσους φίλους των 80's. Ζητάω επίσημα συγγνώμη πραγματικά.
0: Ωραία εποχή.
1: Δεν υπάρχει. Σαν τα 80's δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία όμορφα χρόνια. Δεν υπήρχαν κινητά. Κινηματογράφος. Ωραία. Θερινά σινεμά ακόμα το προλάβαμε. Εντάξει, drive-in δεν προλάβαμε.
1: Όχι, δεν προλάβαμε. Υπάρχουν ακόμα κάποια θερινά σινεμά.
0: Υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχει στην Πάτρα. Υπάρχει,
1: υπάρχει ένα ιστορείο, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Παναγιώτη του Κοτσάφτη.
1: Μένα να πει αυτό το τρόπο, ήμασταν όλοι στην ώρα μας. Δεν υπήρχε.
0: Φοβερό. Ήξερε 5 ώρα θα είσαι κάτω στο πεζοδρόμιο στην Αλάνο, θα παίξει. Τέλος.
1: Μπράβο. Ναι. Στο ραντεβού σου, ναι. Αν είχε πει 9, δεν μπορούσε να. Και να σε πάρει τηλέφωνο, πού θα σε παίρνει. Σπίτι, θα έχει φύγει.
0: Και πιτσιρικάδε τρώγαμε τον Αγλέουρα, αλλά δεν παχαίναμε.
1: Δεν παχαίναμε.
0: Γιατί τρέχαμε, παίζαμε. Τώρα τρώμε τον Αγλέουρα.
1: Τώρα τρέχω, τώρα άστο, έχουμε μεγαλώσει κιόλα.
0: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε στίβο.
1: Να κάνετε στίβο, εννοείται.
0: Να κάνετε στίβο, παιδιά.
1: Κλασικό αθλητισμό.
0: Στίβο, τέλος. Στο Αίγιο κάνουν.
1: Στο Αίγιο κάνουν και το έχουν κάνει πλέον με επαγγελματικό τρόπο, να το πω.
0: Ναι. Πάμε μέχρι το Αίγιο.
1: Να πάμε μέχρι το Αίγιο, ναι. Να κάνουμε μια βόλτα.
0: Διακτηνήσου.
1: Διακτηνιζόμαστε και έχουμε το συνήθι ύποπτο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Άμα δεν πάει το Μωάμεθ, πώς το λέει.
1: Στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ.
0: Ποιος είναι το βουνό τώρα σε αυτήν την περίπτωση.
1: Το βουνό νομίζω ότι είναι ο Νεκτάριος Αργυριάδης, ο πρόεδρος του Αθηνόδωρου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι και.
0: Καλημέρα κύριε Νεκτάριε Αργυριάδη.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Άγγελε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Άλλο ένα meeting για άλλη. Έχω χάσει το μέτρημα. Πόσο είναι το κοντέρ.
2: Το μέτρημα θα είναι μεγάλο και συνεχές. Θα έχουμε συνέχεια για άλλη κάθε χρόνο. Και το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι προσπαθούμε, ή ο Άγγελος ή εσύ το είπες Κώστα μου, προσπαθούμε να φέρουμε το στίβο στο Αίγιο και να φέρουμε όλο το στιβικό κόσμο με διάφορες δράσεις που κάνουμε και εντός και εκτός σταδίου. Το Σάββατο, όπως ξέρετε καλά, είναι για άλλη μια χρονιά ένα μεγάλο meeting γίνεται στο Αίγιο, τα Γυάλια. Ένα meeting που θα φιλοξενήσει περί τους 600 αθλητές. 600 αθλητές μέσα, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα γήπεδο μικρό όπως είναι το Αιγείο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αριθμός και δείχνει την αγάπη και την έτσι ας πούμε εμπιστοσύνη που έχουν όλοι οι αθλητές από όλη την Ελλάδα σε αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε στην πόλη μας.
1: Νεκτάρια, καλημέρα και από μένα. Από ό,τι βλέπω, καλημέρα, το συγκεκριμένο meeting είναι κατηγορίας παγκόσμια κατάταξη F.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω κάποια meeting κοντά εδώ στην περιοχή τα οποία έχουν πάρει παγκόσμια κατάταξη. Και αυτό έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχέση με το τι αναγνωρίζεται σε επιδόσεις. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή το είδα, ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Κοίταξε, υπάρχουν και άλλα διάφορα meeting από την Ελλάδα στην περιοχή και παλιότερα υπήρχαν. Και τα meeting αυτά αναγνωρίζονται στο παγκόσμιο καλεντάρι. Μπαίνουν μέσα σε μια τράπεζα αγώνων, ας πούμε, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές τόσο την διαχρονική έτσι, αξία της διοργάνωσης και τις επιδόσεις των παιδιών, αλλά πολύ περισσότερο έτσι να πληρούν τις προδιαγραφές των αγωνισμάτων, να είναι πιστοποιημένα από το ΣΕΓΑΣ, από την Ομοσπονδία μας, και νομίζω ότι η F κατηγορία είναι ένα σκαλοπάτι για να ανέβουμε ακόμα παραπάνω και είναι μέσα στα σχέδιά μας.
1: Δηλαδή πραγματικά τι άλλο θα κάνετε δηλαδή. Είναι όντως και εγώ το είδα, είναι entry level για τον παγκόσμιο βέβαια, παγκόσμια κατάταξη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχετε οράματα για πιο ψηλά πράγματα, για παραπάνω ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει όρεξη, υπάρχει θέληση να κάνουμε με αγάπη αυτό που κάνουμε και αυτό να είναι σχεδόν σε βάση επαγγελματική. Οπότε όλα αυτά που λες Άγγελε έρχονται ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Φυσικά θέλουμε να κάνουμε πράγματα, μας αρέσει, αγαπάμε τον αθλητισμό και κυρίως αγαπάμε την πόλη μας. Και επειδή είμαστε από μια όμορφη πόλη, Με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε μια παρέα ανθρώπων και τον αθλητισμό και την πόλη μας να την κάνουμε γνωστή από την Ελλάδα και αν μπορούμε και εκτός Ελλάδος.
1: Είδα το πρόγραμμα έχει αλλάξει, οπότε καλό είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο που θέλει να επισκεφτεί το Αίγιο πέρα από τους αθλητές, πότε ξεκινάνε οι αγώνες, τι περιμένετε και πέρα από τις συμμετοχές που μας είπες, να καλέσουμε όλο οικογένειες, παιδιά, από τι ώρα ανοίγει το στάδιο και τι περιμένετε.
2: Το στάδιο ανοίγει, το στάδιο θα είναι όλη την ημέρα ανοιχτό, όπως καταλαβαίνεις, από ετοιμασίες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια που έρχεστε, το καλοποιούμε, το ομορφαίνουμε, του δίνουμε μια πραγματική ζωντάνια, έτσι ώστε ένα άψυχο πράγμα να μπορέσει να προδιαθέσει τους αθλητές για μεγάλες επιδόσεις πέρα από τις δικές τους δυνατότητες. Προσπαθούμε να τους φτιάξουμε την ψυχολογία με το στολισμό, με την όμορφη μουσική, με τα όμορφα λόγια τα δικά σας, έτσι ώστε να τους εμψυχώσουμε για καλύτερες επιδόσεις, όπως είπαμε. Εμείς 4 η ώρα ουσιαστικά μπορεί ο κόσμος να έρθει στο στάδιο, 4:30 ξεκινάνε οι αγώνες και θα είναι μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Υπάρχει πληθώρα και μεγάλος αριθμός αθλημάτων που περιλαμβάνει εμπόδια, περιλαμβάνει στίβο, μήκος, ύψος, από όλες τις ηλικίες, ακοντισμό, σφαιροβολία, είναι όλα τα αθλήματα, είναι η μεγαλύτερη γκάμα των αθλημάτων που μπορούμε εμείς να φιλοξενήσουμε εδώ στο Αίγιο, τα έχουμε εντάξει μέσα στην διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Για να πάμε σε λίγο και στον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Χρήστο τον Τζερετζούλια, μια τελευταία ερώτηση στον Νεκτάριο Γυριάδη για να προλάβουμε όλα. Έχω χάσει το μέτρημα. Είναι ο ημιμαραθώνιος κάθε Γενάρη, Φλεβάρη. Γενάρη. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Είναι τα Αιγιάλια. Είναι η Λίμνη Τσιβλού.
2: Κώστα μου, ξεχνάς ένα πολύ σπουδαίο σημαντικό αγώνα. Έναν αγώνα που έχουμε καθιερώσει για τρίτη χρονιά, έγινε φέτος. Είναι ο αγώνας στη μνήμη του Χρήστου Λαϊνά, του Προέδρου μας. Είναι
0: του Χρήστου,
2: για μας πραγματικά ίσως από τους σημαντικότερους για όλους τους υπόλοιπους σας ενδιαφέρουν τα meeting, οι μαραθώνιοι. Για μας, επειδή είναι δημοτικά σχολεία, είναι ο πυλώνας του αθλήματος, είναι τα παιδιά τα οποία θέλουμε να έρθουν, ώστε και γι' αυτά γίνεται έτσι όλη η προσπάθεια στον Αθηνόδωρο. Οπότε είναι ο αγώνας των δημοτικών σχολείων, ένα μίνι πανελλήνιο πρωτάθλημα μαζί με το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Περιλαμβάνει τα πάντα όλα, αγωνιστικές επιδόσεις, κριτές.
0: Όχι, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο, γιατί είναι τα παιδάκια και πραγματικά καταβρίσκουν τα παιδάκια και οι γονείς. Εγώ άλλο θέλω να πω, για να πάμε και στο Χρήστο Τζερετζούλια σε λίγο, ότι υπάρχει σταθερά στο καλεντάρι σας, κάθε χρόνο υπάρχουν 5-6 διοργανώσεις. Δεν γίνεται κάτι μια χρονιά και γεια σας. Σταθερά κάθε χρόνο 5-6 διοργανώσεις με κόσμο, με υποστήριξη. Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα κάνετε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, τα κάνει κάθε χρόνο η ομάδα. Και είναι και άλλοι αγώνες, όπως είπατε, ο Μαραθώνιος, ο γύρος στη Λίμνη Τσιβλού, ένας αγώνας που θα γίνει το Σεπτέμβρη εντός της πόλης, νυχτερινός αγώνας στο κέντρο του Αιγαίου που αποφασίσαμε να κάνουμε. Όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μια χημεία, βρήκαμε μια μαγιά από τις προηγούμενες διοικήσεις του Αθηνόδωρου και τα τελευταία 7 χρόνια που είμαστε, 6-7 χρόνια που είμαστε εμείς στη διοίκηση, το αναβαθμίσαμε, το εξελίξαμε, το εμπλουτίσαμε και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπαμε να κάνουμε το Αίγιο γνωστό ανά την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας με τις δράσεις μας και με τις όμορφες διοργανώσεις μας.
0: Ναι, γιατί και ο Μαραθώνιος γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Το συνδέεται και πολιτιστικά, ιστορικά.
2: Ναι, έτσι, το συνδέουμε όπως ακριβώς γίνεται την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου κάθε έτος. Γίνεται η Μαραθώνη της Αιγαλίας, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά φιλοξενεί τους ελίτ αθλητές από όλη την Ελλάδα. Και φέτος έγινε και ο δεύτερος καλύτερος χρόνος ημιμαραθωνίου δρόμου στο Αίγιο, μετά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μετά από το Πανελλήνιο Ρεκόρ που έχει ο Σπύρος Ανδρεόπουλος, έγινε στο Αίγιο και φιλοδοξούμε του χρόνου να μπορέσουμε, γιατί όχι, να σπάσει το Πανελλήνιο Ρεκόρ μετά από 40 χρόνια εδώ στο Αίγιο.
0: Μάλιστα. Νεκτάρη, θα
2: περιμένουμε όλο το Σάββατο, όλο το Σάββατο, και σένα Άγγελε και σένα Κώστα, κάθε χρόνο είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, είστε μέλος της ομάδας πλέον και όλων των εκδηλώσεων, το έχετε αγκαλιάσει, το έχετε αγαπήσει, έχετε δει τι κάνουμε και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο και από την Πάτρα και από την γύρω περιοχή να δει τις διοργανώσεις μας, τώρα είναι τα Αιγιάλια, να επιβραβεύσει, να χειροκροτήσει και να απολαύσει τις επιδόσεις των παιδιών.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάρη Διδιάδη. Από λεπτό σε λεπτό θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Τζερετζούλη, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού.
1: Εγώ τολμώ να πω.
0: Τον εντοπίσει ο Διονύσης τώρα.
1: Είπε τη ομάδα ο Νεκτάριος. Εγώ τολμώ να πω τη οικογένεια πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάριε. Θα τα πούμε το Σάββατο. Καλούμε τους πάντες να έρθουν και να γίνει το κέντρο της περιοχής στο Αίγιο.
0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο
1: Τζερετζούλια. Να πω το εξής. Επειδή κάθε φορά που πηγαίνω στα Αιγιάλια και γενικότερα σε εκδηλώσεις που κάνει ο Αθηνόδωρος και ο Δήμος μέσα από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τζερετζούλια, συνεργασία πάντα, να πω ότι αυτό που αποκομίζω από τον κόσμο είναι ότι βλέπουν άρτιες διοργανώσεις. Και δεν το λέω για να τους να τους ευχαριστήσω τα αυτιά τους και τα λοιπά. Πραγματικά γίνονται απίστευτες διοργανώσεις και το ακούω πάρα πολύ κόσμο.
0: Χρήστος Τζερετζούλιας μαζί μας λοιπόν, αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Αιγιάλιας. Καλημέρα κύριε Τζερετζούλια.
1: Καλημέρα κύριε Τζερετζούλια.
3: Καλημέρα Κώστα και Άγγελε. Θα μιλήσω στον Ενικό εγώ.
0: Στον Ενικό, εντάξει.
1: Στον Ενικό.
0: Δεν μας κατηγορείται για θεσμική απρέπεια, οπότε εντάξει.
3: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, άλλη μία διοργάνωση έρχεται. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Στηρίζει ο Δήμος Αιγιάλιας όλες αυτές τις προσπάθειες. Σας ακούμε. Σε ακούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, έρχονται τα Αιγιάλια. Φυσικά, όπως ακούσατε και πριν τον πρόεδρο του Αθηνόδωρου, τον Νεκτάριο Διδιάδη, όλα αυτά δεν θα γινόταν χωρίς τον Αθηνόδωρο. Ο Αθηνόδωρος είναι το σωματείο που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και πριν έρθω εγώ, βέβαια, στα διοικητικά του Δήμου. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, κάτι πιο ουσιώδες, να το πω έτσι, και έτσι και φέτος στα Αιγιάλια αναμένουμε μεγάλες επιδόσεις. Προσωπικά για μένα είναι από τους αγαπημένους μου εκδηλώσεις στα Αιγιάλια, γιατί πραγματικά όταν όποιος έρθει και παρακολουθεί στο γήπεδο, και το ξέρετε καλύτερα που είστε εκεί μέρος αυτού του αγώνα, της γιορτής, να το πούμε, της αθλητικής γιορτής, βλέπεις πάρα πολλά events να συμβαίνουν παράλληλα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν βλέπεις μόνο ανθρώπους να τρέχουν, βλέπεις ρήψεις, βλέπεις άλματα. Η γενοτομία που έχουμε στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, με αυτό που έχει φτιάξει ο Αθηνόδωρος πίσω στις ελιές, το γήπεδο ρήψης για σφαίρα, το οποίο είναι πιστοποιημένο φυσικά, και μην ξεχνάμε πριν 2 χρόνια και την κοπέλα που κάτω 18 που είχε φτιάξει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θυμίζει λίγο αρχαία Ελλάδα, οπότε όλα αυτά το κάνουν κάτι όμορφο και ξεχωριστό, θεωρώ.
1: Και ο καινούργιος χώρος που έχεις, Χρήστο, έχετε εκεί πέρα στο Δήμο πλέον στο στάδιο, έχει αρχίσει και να βαθμίζεται. Νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται από την όφηση και από το Δήμο, από τις προσπάθειες δικές σας και από τον Αθηνόδωρο. Έχετε πλέον ένα κόσμημα εκεί.
3: Φυσικά, όταν υπάρχουν σωματεία τα οποία, σαν τον Αθηνόδωρο, τα οποία φέρνουν πανελλήνιες διοργανώσεις, εσύ σαν Δήμος οφείλεις να ακολουθήσεις και να αναβαθμίσεις τις εγκαταστάσεις σου. Φυσικό και απακόλουθο είναι αυτό. Πιέζουμε και με προσπάθειες και του Αθηνόδωρου και δικές μου και του Δήμου γενικότερα να αναβαθμιστεί τελείως το γήπεδο. Θα δούμε που βρισκόμαστε και σε αυτό το στάδιο. Το κλειστό προθερματήριο όμως, όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα ανοίξει, θα παραδοθεί για τους αθλούμενους. Οπότε αναμένουμε και γι' αυτό.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δημοτικού αθλητισμού στη χώρα μας. Η υποχρηματοδότηση, κάποιο στρατηγικό σχέδιο.
3: Το πρόβλημα νομίζω έγινε, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, όταν τα δημοτικά στάδια, που ήταν παλιότερα εθνικά στάδια, που χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο, ξαφνικά πέρασαν στον Δήμο χωρίς να περάσουν ανάλογα κονδύλια να τα υποστηρίξουν αυτά. Δηλαδή τα φέραν στους Δήμους χωρίς να δώσουν και τα ανάλογα χρήματα, ας πούμε, έτσι, για να συντηρηθούν αυτά. Οπότε εκεί που ο Δήμος είχε, ας πούμε, ένα σακούλι με λεφτά, έπρεπε να βοηθήσει και αυτά και τα σχολεία και όλα. Τα έχουν περάσει όλα στο Δήμο πλέον, όπως τα ξέρετε, και ζοριζόμαστε, να το πούμε έτσι. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Το επόμενο βήμα στο στάδιο, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Υπάρχει καμία είδηση?
3: Είναι αυτή η είδηση, υπάρχει. Είναι αυτό που παλεύουμε πολύ διάφοροι μέσα από το Δήμο και ο Αθηνόδωρος τελευταία προσωπικά. Να έρθει αυτή η χρηματοδότηση για την αλλαγή του ταρτάν σε πιστοποιημένο ταρτάν και αλλαγή των πυλώνων και να φτιαχτεί και να ανακατασκευαστεί, να βασιμιστεί, ας πούμε, και η ανατολική κερκίδα. Να το πούμε έτσι. Τη δυτική τη φτιάξαμε από πάνω, σιγανοποιήθηκε και είναι κλειστό προγραμματήριο από κάτω. Να γίνει μια ολική αναβάθμιση του γηπέδου, να το πούμε έτσι. Την οποία ευελπιστούμε ότι μέσα στο 26 θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά, κύριε Τσερετζούλια, στο Αίγιο.
3: Να σας
0: ευχαριστήσουμε, Χρήστο Τσερετζούλια. Ναι. Και καλή επιτυχία στους αγώνες και σε όλα τα επόμενα που θα κάνετε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά μαζί μας. Να κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση με τον Γιώργο Προυσαλή. Θα τον εντοπίσει τώρα ο Διονύσης, γιατί χτες είχαμε τον τελικό Crystal Palace με τη Ράγια Βαγεκάνο. Στενοχώριαση της Βαγεκάνο, είδες? Θλιμμένα πρόσωπα οι άλλοι. Το κοντράς του αθλητισμού.
1: Ναι, όντως, πάντα γίνεται αυτό.
0: Τι
1: πάντα
0: μπορεί να προκαλέσει ο αθλητισμός, ρε φίλε? Χαρά, λύπη, περηφάνεια, στενοχώρια.
1: Και μερικές φορές αυτά τα συναισθήματα να αλλάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Σε δευτερόλεπτα. Ο Αλέξης Κούγιας, ο συγχωρεμένος, έλεγε: το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο μαζικό λαϊκό κίνημα. Το τελευταίο μαζικό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιώργο Προύσαλη, καλημέρα. Δίκαια το πήρε η Crystal Palace?
4: Εννοείται πως το πήρε δίκαια. Ήταν ανώτερο των περιστάσεων. Καλημέρα. Κοιτάξτε, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πάρα πολλά. Ξεκίνησε το μάτς με πολύ χαμηλό τέμπο. Η Crystal Palace προσπαθούσε να παίξει από τη μεριά του Λεζέν, για να επιτεθεί, γιατί ο Λεζέν ναι μεν είναι ένα έμπειρο στόπερ, αλλά δεν είναι και τόσο γρήγορο. Δεν δούλεψε, γιατί ο Ματετά δεν είχε κάνει και το καλύτερο πρώτο ημίχρονο. Κάποιοι παίκτες που ξεχώρισαν το πρώτο ημίχρονο για την Crystal Palace ήταν περισσότερο ο Μουνιώθ και ο Σάρ, που προσπαθούσε να κάνει κάποιες ενέργειες. Γενικά η Άγιο Βαγεκάνο προσπαθούσε να χτυπήσει την επίθεση, κάπως έτσι, να, αν καταφέρνει σε μια φάση να πάρει την μπάλα από κάποια ανέκλειβη, κάπως την μπάλα να φεύγει γρήγορα στο transition. Αυτό ήξερε να κάνει η ομάδα, δεν θα άλλαζε τακτική της τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Το κατάφερε μια φορά με τον Παλαθόν, που έκανε μια σέντρα για τον Αλεμάο κάπου στο 25, αλλά το σούτο Αλεμάο δεν ήταν καλό και πέρασε out. Ένα πρώτο ημίχρονο λοιπόν δεν είχε πολλές φάσεις, δηλαδή είχε το σούτο Αλεμάο στο 25 και έτσι πιο προσπάθειες της Πάλας κάπως να σκοράρει, αλλά ήταν πολύ καλή ανασταλτικά η Βαγεκάνο και δεν επέτρεψε ποτέ στην αγγλική ομάδα κάπως κάτι να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι μπήκε με ταχύτητα 8 από τα 10 η Crystal Palace από το ημίχρονο, στο δεύτερο μπήκε με 9, και αυτό φάνηκε. Σκόραρε το 51 με τον Ματετά από ένα σου του Wharton, το οποίο παίκνει στον Μπατάγια, αλλά πήγε πάνω στον Ματετά. Τεράστιο λάθος του Θης, του ενός στόπερ από τους δύο, ο οποίος δεν πρόσεξε το Ματετά ότι ήταν από πίσω του. Όσοι δεν είναι και φυσική τη θέση ο στόπερ, να πούμε ότι έπαιξε λόγω αναγκών, αφού έλειπε ο Λουίς Φιλίπε, και έπαιξε λόγω ανάγκης εκεί πέρα, δεν είδε από πίσω του ήταν ο Ματετά, έχασε τον παίχτη. Ο Ματετά σκόραρε μάδια αιστεία. Λίγα λεπτά αργότερα πήγε να βάλει και δεύτερο γκολ η Crystal Palace με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Πίνο, αλλά η μπάλα χτύπησε διαφορά στο δοκάρι. Μετά είχε και άλλο δοκάρι με το Ματετά Crystal Palace στην ίδια φάση, αλλά τελικά ήταν η φάση του offside εξ αρχής. Από ένα έπαιχε κάνει ο Ριάντε ένα σούτ, αλλά ήταν offside. Οπότε στέκα και τον γκολ να το βάζει Ματετά, θα έχει κυρωθεί, γιατί ο Ριάντε στην αρχή της φάσης ήταν offside. Με το που μπήκε ο Πάθεση στόπερ, μπήκε στη μεσαία γραμμή, γιατί μπήκε ο Μενιτή στόπερ, τότε η Βαγεκάνο άρχισε να κρατάει την μπάλα, ήθελε να παίξει περισσότερο με τον Παλαθόν, είχε τον Τσαβαρία, ο Ράτσιο προσπαθούσε κάπως να μπει μέσα στην εξίσωση. Τα λεπτά περνούσαν, η Βαγεκάνο δεν βρήκε ποτέ τη λύση. Η Κρυσταλ Πάλας ήταν τελικά η νικήτρια και πήρε και, και την κούπα. 3 από τα 5 για τις αγγλικές ομάδες, καθώς West Ham το έχει πάρει. Το έχει πάρει πέρσι η Chelsea, το πήρε φέτος η Crystal Palace. Δύσκολα για τις αγγλικές ομάδες φέτος, Europa League η Aston Villa, η Crystal Palace πήρε Conference. Και μένουμε να δούμε αν θα γίνει και το 4-3 με την Arsenal το Σάββατο. Δύσκολο έργο εκεί, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε αύριο. Στα ελληνικά σύνορα, σήμερα είναι και η μετελική της DBL, με το πρώτο μάτς να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 6-0 στο ΑΚΑ, στο ΕΡΤ2. Ο Αταμάν δεν θα είναι με τρεις, δεν θα έχει τρεις παίχτες. Δεν θα έχει Καλατζάκη, Φαρίτ και Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού, ενώ θα είναι ο Σόρτ εκτός λόγω ότι πρέπει να αφήσει κάποιον ξένο. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Σόρτ εκτός γιατί έπεσε στο Σλούκας, που νομίζω να μετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έπεσε στις προπονήσεις και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ενώ ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Παντελή Μπούτσκο να μην έχει τον Τίμσα λόγω τραυματισμού. Και στο άλλο μάτς, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο ΣΕΦ 8-4, πάλι από το θεατρικό του ΕΡΤ2, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού. Είναι θέμα τους ποιους ξένους θα πάρει και πώς ακριβώς θα το κάνει. Λένε ότι θα βγει ο Μακίθικ για να μπει η Λυκίνα και ότι μάλλον ο Τζόσεφ θα πάρει τη θέση του Μόρις, ενώ έχει ένα πλήγμα τεράστιο για τον Σάκοτα. Είναι ότι δεν θα έχει τον Κισόν Φιζέλ, ο οποίος υπέστη κακώς στο δεξί γόνατο και όχι μόνο θα τον είσαι το πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το δεύτερο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, θα τα πούμε και αύριο για το τελικό του Champions League. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τα λέμε αύριο.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Άγγελε Γιαναράκη, κάνεις τον επίλογο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε την εκπομπή, παιδιά. Δεν τελειώσαμε γενικότερα. Έχουμε κάτι θέματα με τον Μπόι. Δεν ξέρω αν είδες ο έμπολα. Υπάρχει ένα στέλεχος το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Τώρα γελάμε εμείς.
0: Κάνα βρέχει η βόμβα κάτω στα στενά του ορμού.
1: Στα στενά του ορμού. Νομίζω ότι συνεχίζεται το σχέδιο εξόδωσής μας. Ενώ με τον Μπόι και γενικότερα με τις επιδημίες αυτές και με τα εμβόλια που θα γίνουν. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο να πεθάνουμε. Απλά θα πεθάνουμε.
0: Απλά μεγάλη.
1: Συνωμοσιολόγοι. Καλά. Να πούμε ότι έχουμε, θα δούμε.
0: Πώς
1: θεματάκια.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει θέμα να στέλνει κοντά. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Και λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους πάντες που μας ακούσατε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Άγγελος Γιαναράκης. Γιάννη Στεφανόπουλος.
0: Την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ.
1: Την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ. Εσύ αύριο κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και όλοι μαζί στο
0: καλό
1: ίδιο.
0: Καλό Πουσουκουδού.
1: Πουσουκουδού.
0: Πουσουκουδού.
1: Μπράβο, και τη Δευτέρα είναι.
0: Ναι, το
1: Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, καλά να περάσετε. Σάββατο όλοι στο Αίγιο. Αφινόδωρος, Δήμος Αιγίου. Σας περιμένουμε όλοι εκεί πέρα να περάσουμε πάρα πολύ καλά.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σας, παιδιά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση συναγερμού ο Περσικός κόλπος. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις ανακοινώνοντας πως κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόνους και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πύρος, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Παράλληλα, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή την 8η Απριλίου, έπειτα από ένα και μήνα και πλέον πολέμου. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ στην πόλη της Τύρου, μία ημέρα αφότου διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της Μονάβα Σάρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση ναρκωτικών. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Θέλετε δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση, παρασκηνιακές συναλλαγές και συμφωνίες της δεύτερης Κυριακής από την πρώτη κάλπη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν διστάζουν να φέρουν ακόμη και τα εκλογικά συστήματα στα μέτρα τους, είναι αδίστακτοι και πρέπει να φύγουν, κατέληξε. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή, δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτών, συμβάλλοντας την ατιμορρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή αλλά και του δικού του Χρήστου Σπίρτζη. Σε επιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχο, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στόχος είναι η συγκέντρωση των δικαιούχων σε ενιαίο σύστημα και η αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων για τη χάραξη ή τον ανασχεδιασμό πολιτικών, η διασφάλιση της ορθότητας των ελέγχων για τα χορηγούμενα επιδόματα και η παρακολούθηση της δημοσιονομικής τους επίπτωσης. Ανάμεσα στις παροχές που θα ενταχθούν στο Μητρό είναι τα επιδόματα παιδιών, στέγασης, θέρμανσης και κίνησης παραπληγικών, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και το διατροφικό επίδομα σε νευροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία, μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου που κατάφερε να διαφύγει. Τροχαίο ατύχημα χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όπου διανομέας φαγητού παρέσυρε με τη μηχανή του και τραυμάτισε 14χρονη επί της λεωφόρου Σαλαμίνος την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Τραυματίστηκαν και οι δύο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με κινητοποιήσεις προειδοποιεί ο Δήμος Πατραίων για το νέο αστυνομικό μέγαρο στο πρώην ΚΕΤ. Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου δήλωσε στον Πελοπόννησο FM πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για βασικές οδικές διανοίξεις και κυκλοφοριακές υποδομές, κάνοντας λόγο για πολεοδομικά εγκλωβισμένη περιοχή. Στα Καλάβρητα, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ ΟΣΕ και Δήμου για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για ζητήματα υγειοτεχνικής ασφάλειας της γραμμής, την ώρα που ο ιστορικός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας με το εφετείο να προχωρά σε διορισμό συνηγόρων για κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπούνταν. Η υπόθεση πλησιάζει πλέον τα όρια της παραγραφής. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πατρών για τους 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε μόλις 45 μέρες, με τις αρχές να εξετάζουν συνθήκες κράτησης, πιθανή διακίνηση ναρκωτικών και ζητήματα υποστελέχωσης. Στην επικαιρότητα και το θέμα της ασφάλειας στο Ριγανόκαμπο, με τον βουλευτή Αχάιας Ανδρέα Κατσανιώτη να ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για περιστατικά παραβατικότητας και ζητούν πιο συχνές περιπολίες, καλύτερο φωτισμό και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επόμενη σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ προχωρά σε νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος POP. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της ΑΧΑΙΕΣ με έμφαση στον αγροτουρισμό, το συνεδριακό και τον ορεινό τουρισμό. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, με τη διοίκηση να κάνει απολογισμό της χρονιάς και να υπόσχεται επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στις 4 Ιουνίου ξεκινά το Soccer Camp 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο καιρός, ζεστός θα είναι σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ορατός ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα, ωστόσο, προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν πια την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Παράλληλα, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφού του τέθηκε σε εφαρμογή ανακοχή στις 8 Απριλίου. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούζ. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις της Χιζμπολάχ στην πόλη της Θήρου μια μέρα αφού διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, υπενθύμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση σε ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, τόνισε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται ανωθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Αρνούμαστε να δεχτούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου, τόνισε. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε χμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως στη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή δεν μπορούν να αντιδώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον του και από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην Πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπυρτζή. Τώρα, έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα σε εργαζομένους και ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικών, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η υγειονομική μας συντάκτρια, η Έλενα Μπρέγιαν, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Έλενα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, τουλάχιστον 25 υγειονομικοί έχουν νοσήσει, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί και σε ασθενείς αλλά και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι, Βάνα, συνδέουν τη διασπορά του ιού με τη χρόνια υποστελέχωση και τη συνεχή παρουσία ράτζων στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικά απολύμανσης και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και απομάκρυνση από την εργασία όσων εμφανίζουν συμπτώματα. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η νοσηλεία ασθενών σε ακατάλληλους χώρους και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ζητούν το Αττικό να εξαιρεθεί από την εφημερία τους Σαββάτου, μεθαύριο 30 Μαΐου, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί η έξαρση του νοροϊού. Να προσθέσω τέλος ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ από τη διοίκηση του νοσοκομείου επισημαίνεται ότι το Αττικόν διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους και πως δεν τίθεται θέμα ζήτημα λειτουργίας λόγω της ηρωής κρουσμάτων γαστροεντερίτιδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένα Μπρέγιανη. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχων, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στόχος η συγκέντρωση των δικαιούχων σε ένα ενιαίο σύστημα και η παρακολούθηση μεταξύ άλλων της δημοσιονομικής επίπτωσης. Ανάμεσα στις παροχές που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι τα επιδόματα παιδιών, στέγασης, θέρμανσης και κίνησης παραπληγικών, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία, μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε τρία άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τέταρτου που κατάφερε να διαφύγει. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Αράκλεια Ασερών. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο, το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντική συμφόρηση παρουσιάζει αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας έχει μειωμένες ταχύτητες κυκλοφορίας από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρι με κατεύθυνση προς το κέντρο. Προβλήματα κυκλοφορίας υπάρχουν στις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην παραλιακή λεωφόρο από Άλυμο έως Πειραιά. Τέλος, στον κόμβο του λιμανίου του Πειραιά καταγράφονται δυσκολίες στις εισόδους και τις εξόδους της πόλης. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον καιρό, που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Η Μαρίνα Ριζογιάννη

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και στην εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Σωτήρης Παπανδρέου εκτός στουντίου, εκτάκτος για σήμερα, και απέναντί μου σταθερά ο καλός μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλημέρα Διονύση μου. Σε βλέπω λίγο πεσμένο σήμερα και ανησυχώ. Είσαι πάντα με το χαμόγελο, τι συμβαίνει? Πίεση, εργασιακή πίεση μάλλον, ε? Δεν πιστεύω να σε επηρέασε το χθεσινό ψιλοβρόχι, η ευνίδια έτσι καταιγίδα που είχαμε στην Πάτρα. Όχι, δεν το είσαι εσύ από αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι κοντά μας και σήμερα είναι το Γάλα Πρώτο, το οποίο μας συντροφεύει εδώ και δεκαετίες και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Εμείς θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι την κουβεντούλα μας σιγά σιγά. Με τι άλλο? Με το θέμα που έτσι κυριαρχεί, αν θέλετε, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και στις συζητήσεις. Διότι όσο περνούν οι ώρες και αποστασιοποιούμαστε από την προχθεσινή βραδιά που ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, η ματιά μας έτσι και τα σχόλια και οι συζητήσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το θέμα εστιάζονται στο γεγονός ότι τελικά αυτή η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν του μεγέθους που είχε αφήσει να εννοηθεί με όλο αυτό το σούσουρο που είχε δημιουργηθεί πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Βέβαια, οι συζητήσεις βέβαια εστιάζονται κυρίως και στο όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, το ΕΛΑΣ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε άλλες καταστάσεις τις οποίες η χώρα μας πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά και συνεχίζει να πληρώνει. Και δεν είναι δύσκολο, ξέρετε, να πάει το μυαλό κάποιου ακριβώς σε αυτές τις εποχές, διότι το ΕΛΑΣ που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρο και αμέσως στο μυαλό του οποιοδήποτε, όταν μάλιστα έχει και γνώσεις έτσι λίγο της ιστορίας, δεν χρειάζεται και πολύ για να αντιληφθεί γιατί μιλάμε. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν βλέπουμε να υπάρχουν υγιείς αντιπολιτευτικές φωνές, ισχυρές υγιείς αντιπολιτευτικές φωνές, και αυτό, όπως συνηθίζω να λέω, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία μας. Η δημοκρατία χρειάζεται και αντιπολίτευση υγιή και ισχυρή, και αυτό κάνει καλό και στην ίδια την κυβέρνηση, διότι όταν δεν αισθάνεται στον ώμο της την αναπνοή του αντιπάλου, κάθεται αναπαυτικά στο μαξιλαράκι της και δουλεύει και συνεχίζει να δουλεύει όπως δουλεύει, χωρίς να έχει την ανησυχία του αύριο. Και βεβαίως όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση και παγιώνεται, ξέρετε, καλλιεργούνται πάρα πολλά πάθη και πάρα πολλές παθογένειες. Επομένως λοιπόν είναι αρνητικό για τη χώρα μας έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος έχουμε έτσι την χαρτογράφηση της αυλής του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αχαΐας. Περίπου όπως λέει και ο συνάδελφος ο Χρήστος Βερανλάκης στο σημερινό του ρεπορτάζ, περισσότεροι από 200 αχαιοί και αχαίες λοιπόν έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα φιλοξενούμε και τις απόψεις ορισμένων που έχουν δηλώσει ότι εντάσσονται, θα ανέβουν στο τρένο του Αλέξη Τσίπρα και θα αγωνιστούν στο πλευρό του για μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ενδιαφέρον το σχετικό ρεπορτάζ. Ωστόσο όμως, κυρίες και κύριοι, λείπει από αυτό το πάζλ των προσώπων τα νέα πρόσωπα και τα φρέσκα. Δηλαδή αυτό το καινούριο που ευαγγελίζεται ο Αλέξη Τσίπρας δεν το βλέπουμε. Παλιό υλικό είναι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε καινούργια φρέσκα πρόσωπα, καινούργιο αέρα. Βλέπουμε παλιά πράγματα και δεν, δυστυχώς, όλο αυτό το σκηνικό λειτουργήσε και για ορισμένους που ήλπιζαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυναμική να φέρει μια ισχυρή πρόταση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν τα κατάφερε.

0: και αυτό απογοήτευσε ορισμένους οι οποίοι το περίμεναν. Διαβάστε και το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, έτσι να δείτε αυτό το οποίο περιέγραψα μέσα με λίγες λέξεις. Λοιπόν, το άλλο θέμα, το βασικό θέμα της εφημερίδας Πελοπόννησος σήμερα αφορά τις πεζοδρομήσεις, τις αντιδρομήσεις που έχουμε στην πόλη μας και το θέμα του αστυνομικού μεγάρου. Η είδηση βγήκε χθες εδώ από την εκπομπή μας. Αν θυμάστε, φιλοξενήσαμε την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία προανήγγειλε κινητοποιήσεις να πάρουμε τις σημαίες, να βγούμε στους δρόμους, διότι δεν τηρήθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του αστυνομικού μεγάρου στο χώρο του ΚΕΤΧ. Όπως είπα και χθες, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την πόλη ανοίγουμε πολλά μέτωπα, πολλά θέματα, συζητάμε, γκρινιάζουμε, σηκώνουμε σημαίες, βγαίνουμε στους δρόμους, ο χρόνος περνάει και πράγματα δεν βλέπουμε να γίνονται για τον αγαπημένο μας τόπο, δεν βλέπουμε να γίνονται βήματα πρόοδου. Αυτή τη στιγμή, αν τα βάλουμε κάτω, θα δείτε ότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα που αφορούν το τρένο, πού θα περάσει και πώς θα περάσει ο προαστιακός, το μέτωπο το παραλιακό, παρότι έχει περιέλθει στην πόλη μας, παραμένει καγκελόφρακτο, να πάμε στην περιοχή, να πάμε στο νέο λιμάνι, να πάμε στο έργο του Λαδόπουλου. Βέβαια εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες δείχνουν είναι ελπιδοφόρες, να πάμε στο κτίριο της Πειραϊκής Πατραϊκής, δηλαδή να πάμε στην Μαρίνα, στην πολύ συζητημένη, για Μαρίνα Μεγκαγιώτ, πάρα πολλά θέματα τα οποία συζητάμε, ανακατεύουμε, βάζουμε στο τραπέζι και τίποτα δεν προχωράμε και δεν κάνουμε. Και ο τόπος μας παραμένει στην ίδια κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, ερχόμενοι στην εφημερίδα, κάποιοι που άκουσαν την εκπομπή και συζητούσαμε αυτό το θέμα των αντιδρομήσεων με την κυρία Τογιοπούλου, λένε ήμασταν παιδιά και γεράσαμε και ακόμα συνεχίζουμε να συζητάμε για το θέμα αυτό. Ακόμα και αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, οι πολίτες δεν πείθονται, διότι επαναλαμβάνω αυτό που περιέγραψα και προηγουμένως. Συζητάμε θέματα, ανοίγουμε θέματα, αλλά δεν προχωράμε και πολύ περισσότερο δεν τα ολοκληρώνουμε. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Και ενδεικτικά θα αναφέρω, επειδή είμαι κάτοικος της Άνω Πόλης, για την ανάπλαση της Άνω Πόλης. Ένα έργο ημιτελές, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2026 και η κατάσταση και το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, με πάρα πολλά προβλήματα και ανοιχτά μέτωπα. Πρέπει ένα έργο να ολοκληρώνεται και να προχωράμε στο επόμενο. Έτσι δεν λέει εκείνη η λογική, Διονύση μου, ή κάνω λάθος? Έτσι λέει, αλλά δεν το βλέπουμε. Πράγματα, δηλαδή μία πολύ κουβέντα, πολύ γκρίνια, πολύ μουρμούρα, πολύ, αλλά επί της ουσίας και στην πράξη δεν βλέπουμε πράγματα να σημειώνονται στον τόπο μας, και αυτό δυστυχώς είναι κάτι που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει. Έχουμε πει και όλοι το λένε και το ακούσαμε από πάρα πολλά στόματα στο πλαίσιο των εργασιών του 14ου Συνεδρίου Ανάπτυξης, από πολλούς επισκέπτες της πόλης μας, κάποιοι μάλιστα ήρθαν για πρώτη φορά και εξέφραζαν το θαυμασμό τους για την όμορφη πόλη μας, για την όμορφη περιοχή μας, για την μπρίκα που έχει ο τόπος μας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιείται και δεν αναδεικνύεται αυτή η μπρίκα. Πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να τις πολλές σκέψεις και συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, και να ανασηκώσουμε τα μανίκια μας και να εργαστούμε για τον όμορφο τόπο μας. Ζούμε σε ένα ευλογικό τόπο. Ο Θεός μας έδωσε πολλά προσόντα ως περιοχή. Ας τα αξιοποιήσουμε λοιπόν, και αναφέρομαι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο στην Αχαΐα, γιατί και το Λοκαρνανία είναι πανέμορφη και η Ηλία είναι επίσης πανέμορφη με πολύ πλούτο. Δεν συμφωνείς, Διονύση μου? Συμφωνείς. Αλλά εμείς καθόμαστε και συζητάμε αν θα πρέπει ο οδοντοτός να λειτουργήσει εν έτη 2026. Και βέβαια έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος το απαράδεκτο αυτό θέμα. Ο ΟΣΕ ζητά από το Δήμο Καλαβρίτων να αναλάβει την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του οδοντοτού. Μα είναι δυνατόν ένας φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη για ένα αντικείμενο να ζητά βεβαιώσεις από άλλον φορέα ο οποίος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και ζούμε στις μέρες μας είναι τραγελαφικά, κυρίες και κύριοι. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, που δεν είναι άλλος βέβαια από τον ΟΣΕ, επιχειρεί κατά κάποιο τρόπο να πετάξει την ευθύνη από πάνω του για το θέμα της αναστολής λειτουργίας του οδοντοτού και για την επαναλειτουργία του. Ακούστε τώρα, ζητά από το Δήμο Καλαβρίτων να βεβαιώσει για την ασφάλεια μιας υποδομής της οποίας βέβαια δεν είναι ιδιοκτήτης, αφενός και αφετέρου δεν έχει δικαιοδοσία ή τεχνική αρμοδιότητα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και δείχνει πόσο απλώς αποκαλύπτει τις παθογένειες του συστήματος και του δημόσιου βίου της χώρας μας. Δηλαδή μας ξενίζουν αυτά τα πράγματα, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να μας ξενίζουμε τόσα που έχουν συμβεί, αλλά βρε παιδί μου, τρέφουμε την ψευδαίσθηση και την ελπίδα ότι κάτι έχει αλλάξει στον τόπο μας. Είμαστε στο 2026. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, η καθημερινότητα αποδεικνύει ότι πολλά πράγματα παραμένουν το ίδιο, ότι δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό πολλά πράγματα. Έχουν γίνει βήματα, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, έχουν γίνει βελτιώσεις στη λειτουργία του δημόσιου βίου και του κράτους, αλλά κάποιες παθογένειες τις οποίες με πολύ έτσι μαεστρία καλλιέργησε το πολιτικό σύστημα της χώρας και τα πολιτικά γραφεία για να εξασφαλίζουν τη μονιμότητα της εκλογής τους, και αυτό είναι ξεκάθαρο και απόλυτα κατανοητό αυτό που λέω, καλλιέργησαν όλο αυτού του είδους τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι δύσκολο να ξεριζώσουμε αυτό το κακό, ξέρετε, γιατί το σύστημα αυτό έχει παράξει γενιές και γενιές βολεμένων. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί. Και προσωπικά ως Ελληνίδα και ως μέλος αυτής της κοινωνίας, την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα, όχι την περασμένη, στο Φύλλο της Δευτέρας, φιλοξενήσαμε τη συνέντευξη ενός νέου επιστήμονα της πόλης μας, του Βασίλη Πετρόπουλου, αριστούχου αποφύτου του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, διαπρέπει στο εξωτερικό. Ο Βασίλης Πετρόπουλος λοιπόν έκανε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ακολούθως έφυγε στη γειτονική Ιταλία, στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Τον φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα μας με αφορμή το γεγονός ότι ήταν ένας από τους επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη που κατέκτησε μέσα από το επιστημονικό του έργο μία από τις υποτροφίες Marie Curie, η οποία του δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Ξέρετε τι μας είπε, όσοι δεν διαβάσατε το φύλλο αυτό? Με έδιωξε η χώρα μου, με έδιωξε το πανεπιστήμιό μου, με έδιωξε ο τόπος μου και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Θα τον φιλοξενήσουμε και μία από αυτές τις μέρες στην εκπομπή μας. Και λέει ότι νιώθω άσχημα που γυρίζω σε όλο τον κόσμο με αφορμή το επιστημονικό του έργο και ζηλεύω τους επιστήμονες που παραμένουν στον τόπο που γεννιούνται. Ακούστε τι είπε ο κύριος Πετρόπουλος, ο νεαρός αυτός. Ζηλεύω τους άλλους επιστήμονες που ο τόπος τους τους δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούν. Στη χώρα μας οι διδακτορικοί φοιτητές δεν πληρώνονται, κυρίες και κύριοι. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας στο Μιλάνο που πήγε πληρωνόταν κανονικά, είχε την ασφαλειά του και όλες τις προβλεπόμενες απολαβές. Η χώρα μας δεν πληρώνει την παραγωγή επιστημονικού έργου και όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά δεν αναδεικνύει και τον επιστημονικό καρπό που παράγουν οι Έλληνες επιστήμονες. Χάρηκε επίσης, μας είπε ο κύριος Πετρόπουλος, ότι στενοχωρήθηκα που γιόρτασε η Ιταλία την συγκεκριμένη υποτροφία και τη διάκρισή μου και δεν τη γιόρτασε η χώρα μου, το πανεπιστήμιο μου, το πανεπιστήμιο το οποίο με ανέδειξε, μου έδωσε τα εφόδια για να μπορέσω να βγω στο εξωτερικό και να εργαστώ σε κάποια, στο επιστημονικό αντικείμενο που ήθελα. Καταλάβατε τι είπε αυτός ο νέος επιστήμονας. Και από την άλλη, και αυτό είναι το φοβερό, έτσι, και λίγο σαν άνθρωπο με ενοχλεί, τα ελληνικά πανεπιστήμια διοργανώνουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα για να προσελκύσουν ξένους φοιτητές και έτσι να ενισχύσουν τα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή τι κάνουν, φέρνουν κόσμο για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από αυτούς που διώξαμε. Που διώξαμε τους δικούς μας επιστήμονες. Δεν είναι παράλογο αυτό? Δηλαδή ένα θέμα που χρήζει μεγάλη συζήτηση. Από τη μία διώχνουμε τον επιστημονικό μας κόσμο, διώχνουμε τα δικά μας παιδιά και από την άλλη δημιουργούμε θέσεις για να προσελκύσουμε ξένους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι άκρος υποκριτικό. Να ανοίξουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, να δώσουν σε όλους τους φοιτητές μας, σε όλα τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας, τις δυνατότητες εξέλιξης. Το παράπονο πραγματικά αυτού του μεταδιδακτορικού φοιτητή με συγκλώνησε. Να διώχνουμε τους επιστήμονές μας, τα λαμπρά μυαλά μας, και να προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους ξένους. Αυτά πρέπει να δει το ελληνικό κράτος και να σταματήσουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να κλαίμε για το δημογραφικό με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας. Μακρηγόρησα, Διονύση μου συγγνώμη, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με κινητοποιήσεις προειδοποιεί ο Δήμος Πατραίων για το νέο αστυνομικό μέγαρο στο πρώην ΚΕΤ. Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου δήλωσε στον Πελοπόννησος FM πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για βασικές οδικές διανοίξεις και κυκλοφοριακές υποδομές, κάνοντας λόγο για πολεοδομικά εγκλωβισμένη περιοχή. Στα Καλάβρητα, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ ΟΣΕ και Δήμου για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για ζητήματα υγειοτεχνικής ασφάλειας της γραμμής, την ώρα που ο ιστορικός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας με το εφετείο να προχωρά σε διορισμό συνηγόρων για κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπούνταν. Η υπόθεση πλησιάζει πλέον τα όρια της παραγραφής. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πατρών για τους 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε μόλις 45 μέρες, με τις αρχές να εξετάζουν συνθήκες κράτησης, πιθανή διακίνηση ναρκωτικών και ζητήματα υποστελέχωσης. Στην επικαιρότητα και το θέμα της ασφάλειας στο Ριγανόκαμπο, με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη να ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για περιστατικά παραβατικότητας και ζητούν πιο συχνές περιπολίες, καλύτερο φωτισμό και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επόμενη σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ προχωρά σε νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος POP. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Αχαΐας με έμφαση στον αγροτουρισμό, το συνεδριακό και τον ορεινό τουρισμό. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, με τη διοίκηση να κάνει απολογισμό της χρονιάς και να υπόσχεται επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στις 4 Ιουνίου ξεκινά το Soccer Camp 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο καιρός ιστός θα είναι σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, λέγαμε, είχε φουντώσει ο μονόλογος μάλλον πριν από το διάλειμμα. Είναι ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, αυτό με το πόσο τελικά ο τόπος μας έχει αγαπήσει τους νέους επιστήμονες, τους νέους ανθρώπους και τους δίνει τις δυνατότητες και να παραμείνουν στον τόπο και να εξελίξουν το επιστημονικό τους έργο. Θα ζητήσω βέβαια την άποψη για το θέμα αυτό και της εκλεκτής μας προσκεκλημένης σήμερα που έχουμε εδώ. Είναι η κυρία, η αγαπητή μας κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μανουσάκη. Εκπαιδευτικός, κοινωνική λειτουργός και εκπρόσωπο, συντονίστρια του τοπικού παραρτήματος του Αθλητικού Σωματείου Καλή Πάτηρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε κάτι από αυτά που έλεγα και επειδή και εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε ζήσει όλο αυτό, αλλά είστε και μητέρα ενός εξαιρετικού και λαμπρού επιστήμονα, ο οποίος δυστυχώς είναι εκτός της χώρας μας. Θέλω την άποψή σας για το θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ παρόλο σαν εκπαιδευτικός έχω υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο 42 χρόνια περίπου και τώρα έτσι, τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου είμαι και στο παιδαγωγικό, στο ΤΠΚΕΣ του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Θα πω, με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι τα παιδιά όχι μόνο ξοδεύουν τα λεφτά μας για να τα σπουδάσουμε όλοι εμείς, και με ξέρετε με τι κόπο και με τι, γιατί η μόρφωση στην Ελλάδα, η παιδεία πληρώνεται πάρα πολύ
0: ακριβά.
1: Έτσι, το ξέρετε, έχουν γίνει και έρευνα, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για να μπουν τα παιδιά σε ένα πανεπιστήμιο. Πραγματικά μετά αυτό το ότι μπαίνει και τέτοια δυσκολία και τέτοιο άγχος που περνάνε από τις πανελλαδικές, που είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Που ξεκινούν και αύριο και να πούμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές.
1: Είναι και ένα άλλο κομμάτι, και εγώ με την καλή επιτυχία θα τους πω ότι δεν τελειώνει, ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει η ζωή τους πανελλαδικές αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, όποια παιδιά θέλουν να σπουδάσουν, έχουν μπροστά και όλες τις χώρες και όλα τα μέσα να σπουδάσουν, αρκεί να κάνουν αυτό που
0: και
1: θέλουν.
0: Και στη χώρα μας έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις.
1: Αλλά επειδή λοιπόν τα πανεπιστήμια όμως, όπως είπατε πιο μπροστά, κυρία Ριζογιάννη, περνάνε από αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό λέω εγώ όλες τις χώρες, γιατί τα έξω πανεπιστήμια δεν έχουν, το καθένα ένα πανεπιστήμιο βγάζει κάποιες θέσεις, λέει θέλω τόσους, βγάζει κάποια μίνιμουμ έτσι προδιαγραφές και λένε ελάτε και μπαίνουν. Εμάς εδώ έχουν μείνει που σαν μέτρο μπορώ να πω ότι είναι δίκαιο, διότι είναι για όλους το ίδιο.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού 17 μισό, το οποίο δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή. Πολλά παιδιά, εγώ στο Λύκειο συνάντησα από όταν ήμουν ή έφυγα σαν διευθυντήρα, δεν ξέρανε τι να σπουδάσουν,
0: τι θέλουν,
1: δεν ξέρουν τι θέλουν. Και πολλές φορές παραπληροφορούνται, παρόλο που μέσα.
0: Παρασύρονται, πιέζονται από τους γονείς, να βάλουμε γονείς, και αυτό το.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, τα φωτεινά μυαλά, όπως είπατε, να μην μπουν σε αναγνωρισμένες σχολές.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Αναγνωρισμένες. Ιατρική, νομική, πολιτική, μηχανική. Και όταν σου βγαίνει ο ίδιος ο πρίτες του Πανεπιστημίου της Ιατρικής και λέει εμείς δεν θέλουμε άλλους γιατρούς, έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς, όχι ότι όταν θέλει κάποιος δεν θα μπει, αλλά θα ξέρει ότι ξέρει το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν θα πει, όταν έτσι, θα μπει μέσα τι είναι, δεν τα ξέρουν αυτά τα παιδιά.
0: Και αντίστοιχα και ο νομικός κόσμος, έχουμε υπερκορεσμό. Ακριβώς. Και αντίθετα ψάχνουμε να βρούμε ηλεκτρολόγο, να βρούμε τεχνικά επαγγέλματα.
1: Υπάρχει λοιπόν μια ματέωση αυτά τα παιδιά μετά, αφού τελειώσει το πανεπιστήμιο, έρθει η επαξίωση και γι' αυτό και γεννούνται και πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικής υποστήριξης. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι άλλο που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι το 67% της παιδείας στο εξωτερικό είναι τεχνική εκπαίδευση. Εμείς δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Καταργήσαμε. Είχαμε τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία απορροφήθηκαν από τα πανεπιστήμια.
1: Και τα τεχνικά ή και τα παλιά, αν θυμάστε.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι. Γίνανε πάλι. Τώρα είναι και πολύ μικρή η γνώση που παίρνουν στα αντίστοιχα τμήματα που θα βγουν, αλλά δεν πάνε και τα παιδιά, γιατί είναι απαξιωμένα.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να ταυτίσουμε τη μόρφωση με την κοινωνική καταξίωση και το επάγγελμα, έτσι, για να προχωρήσουμε. Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Αν δεν το δούμε αυτό, και να σας πω και κάτι, ο κάθε υπουργός παιδείας, χωρίς να μιλήσω πολιτικά, θα πρέπει να το δει και να σκύψει, να δώσει χρήματα για την παιδεία ουσιαστικά, γιατί τα σχολεία δεν είναι, δεν έχουμε ούτε ωραία κτίρια, δεν είναι ελκυστικό το σχολείο, ούτε τα κτηριακά τους, αλλά και να μπει και μια ουσιαστική έτσι, αναβάθμιση των σχολικών προγραμμάτων, των σχολικών έτσι, εγχειριδίων που έχουμε, και όχι να αλλάζουν συνεχώς χειρία ριζογιάννη το εξεταστικό σύστημα. Ο κάθε υπουργός τι γίνεται, τι αλλάζουμε, τα πάει. Πέντε μαθήματα, έξι μαθήματα, εφτά μαθήματα. Δεν γίνεται έτσι η αναβάθμιση της παιδείας.
0: Προφανώς. Λοιπόν, δεν είστε όμως εδώ ως εκπαιδευτικός. Είστε εδώ ως συντονίστρια του τοπικού παρατήματος του Σωματείου Καλλιπάτηρα και είστε εδώ με αφορμή ένα πολύ σπουδαίο έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς έχετε αναλάβει την εκβάθρον ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού μας Νοσοκομείου. Ως εκπομπή και ως εφημερίδα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στη συγκεκριμένη κλινική. Εσείς λοιπόν, με αφορμή τον οικονομικό καρπό που συγκεντρώσατε στο Αχαιών Αγάπης Γεύμα, σε ένα θεσμό πλέον για την ευρύτερη περιφέρειά μας, αποφασίσατε και τον διαθέσατε για αυτό το σκοπό. Πείτε μας λοιπόν στο στάδιο που βρίσκεστε σήμερα και βέβαια το πλάνο της εξέλιξης του έργου.
1: Με πιάνετε μια πολύ ωραία μέρα, γιατί χθες είχαμε μια ολομέλεια στην Καλλιπάτηρα. Ξέρετε ότι εμείς μέσα στον χρόνο κάνουμε κάποιες συγκεντρώσεις, έτσι, και κάναμε χθες μια ολομέλεια και μαζευτήκαμε όλες αυτές οι γυναίκες που
0: πλαισιώνουν εθελοντικά, βέβαια.
1: Εθελοντικά, έτσι, το παράδειγμα της Πάτρας, και βέβαια θέλω να τις ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως είπατε λοιπόν, ο καρπός φέτος στο Αχαιών, κάναμε τον απολογισμό μας εχθές, ο καρπός και ο συνολικός ταμιακά υπόλοιπο που είχαμε το παράρτημά μας από προηγούμενες δράσεις, που τον είπαμε και εχθές για το πούμε και δημόσια, ήταν 25.000. Αυτά όλα τα λεφτά αποφασίσαμε, καθόλου όπως είπατε είναι μια κλινική η οποία και εγώ όταν πήγα και την είδα, έτσι πραγματικά έμεινα, λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα,
0: να υπάρχει
1: τέτοια κλινική με ανθρώπους οι οποίοι μην ξεχνάτε ότι έχουν μια έτσι τρομερή η ψυχολογική του κατάσταση, ανυμπορία να το πω, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως αφημένοι και ένα αρκετό διάστημα έγκλειστοι σε αυτή την κλινική.
0: Ναι.
1: Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν είναι, περιλαμβάνουν δύο ταχυτήτων
0: ασθενείς,
1: ανθρώπους,
0: ναι,
1: που συνάντησα μέσα και αυτό με έχει εκπλήξει. Μπαίνουν εκεί μέσα, μπαίνουν ή πολύ διάσημοι, οι οποίοι αυτοί πολύ διάσημοι για πολλούς και δικούς τους λόγους, τέλος πάντων, τώρα μπαίνουν εκεί, όταν βγαίνουν δεν το λένε. Οπότε υπάρχει μια, γιατί ξέρετε, άμα ακουστεί από κάποιον ο οποίος είναι επώνυμος, θα έτσι,
0: ναι, είναι ευρύτερα γνωστός,
1: μπράβο,
0: για το επώνυμο.
1: Ή άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεχασμένοι.
0: Έτσι, και από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
1: Εντελώς,
0: όχι μόνο από την κοινωνία,
1: πολύ
0: αλλά και από.
1: Είναι αυτοί που έχουν στήριξη στο οικογενειακό τους περιβάλλον και πραγματικά βγαίνουν. Οπότε, όταν λοιπόν είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι το διάστημα που είναι εκεί, να ζουν με αξιοπρέπεια, κυρία Ριζογιάννη. Δεν επιτρέπεται, γενικά όχι τώρα το 26, αλλά να το πούμε τώρα το 2026, έτσι, και με μία ας πούμε ευημερία στο πω που ακούω,
0: ότι έχουμε ως κράτος και ως χώρα,
1: κράτος και πλεόνασμα έχουμε και οι κλινικές μας πάμε καλά, πάνε καλά και η υγεία πάει καλά, και να υπάρχει αυτή η εικόνα της κλινικής. Όντως, με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον διευθυντή,
0: τον καθηγητή, βέβαια,
1: τον καθηγητή, ο οποίος μου είπε, ελάτε κύριε Μανουσάκη, δείτε τα, εμείς δεν κρυβόμαστε. Ήταν μια κλινική ξεχασμένη, κύριε Ριζογιάννη. Αποφασίσαμε λοιπόν, ευαισθητοποιημένοι όντως, και βέβαια δεν μπορώ να πω ότι και εσείς δεν παίξετε πολύ μεγάλο κομμάτι, πρέπει να το οφείλω να το πω αυτό, γιατί η δημοσιότητα, η καλή δημοσιότητα που ρίχνεται ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια, κυρία Παναγωπούλου, έτσι, η πρόεδρός μας όντως
0: ευαισθητοποιήθηκε
1: και είπαμε τώρα ότι αυτή την κλινική θα τη δείτε κιόλας, θα την κάνουμε όπως πρέπει για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Και μην ξεχνάτε, κυρία Ριζογιάννη, ότι εκεί πάνε γιατροί. Είναι πανεπιστημιακή κλινική, που σημαίνει ότι μπαίνουν φοιτητές μέσα. Τι εικόνα δίνουμε, κυρία Ριζογιάννη, στα παιδιά αυτά, που να το συνδέσουμε και με το άλλο.
0: Με το προηγούμενο.
1: Το ξέρετε,
0: έτσι,
1: ότι αν θα ρωτήσετε τον κύριο Αλεξόπουλο και άλλους, ίσως και Πριτάνιες, γιατί Πριτάνιες που έχουμε και μέλη μας, το λένε ότι δεν θέλανε να μπουν μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλανε να μπουν μέσα. Κάνουμε λοιπόν, μέχρι τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε αλλάξει τελείως τα 10 μπάνια που έχουν. Όλα τα κάναμε καινούρια. Έχουμε προβεί στους 10 θαλάμους το βάψιμο, ό,τι περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά που βάζουν για να μην έτσι, είναι
0: για να μην εκτεθειμένοι σε κινδύνους, έτσι είναι.
1: Δηλαδή θα τα καλοποιήσουμε όλα τα δωμάτια, εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή, έχουμε
0: με τις σύγχρονες προδιαγραφές που προβλέπετε για μια ψυχιατρική κλινική, έτσι.
1: Έχουμε κλινική υπηρεσία, δηλαδή φτιάξουμε δύο καγγελόπορτες που ήταν με άθραυστο τζάμι, με ό,τι περιλαμβάνει. Ξέρετε, έτσι, αυτά δεν είναι καθόλου, είναι αρκετά κόστη, τα οποία τα είδαμε στην πορεία, διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν πρώτον με ασφάλεια εκεί.
0: Έτσι,
1: έτσι να μην.
0: Τώρα, και, λοιπόν, είναι, και να πούμε, κυρία Μανουσάκη, ότι μιλάμε για αυτονόητα πράγματα, έτσι, που θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Εγώ όταν ακούω κάποια εκατομμύρια που δίδονται, γενικά ακούω σε διάφορες
0: να μοιράζονται.
1: Ναι. Λέω τώρα, εντάξει, γιατί θα φτάσει αυτό το κόστος αρκετά ψηλά. Διπλάσιο,
0: ναι, δεν θα είναι στις 25.000, θα είναι πολλά περισσότερα.
1: Πολλά περισσότερα.
0: Διπλάσιο, λέω, και ίσως πάμε και σε τριπλάσιο.
1: Ναι, ενώ, ας πούμε, ακούω και μαλαβατμίς που όντως κάνουν πράγματα. Δεν θέλω να
0: γίνονται
1: πατσιώσω.
0: Πράγματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι.
1: Αυτή όμως τη δομή μας που είχαμε εκεί. Τη δομή να τη χαρακτηρίσω έτσι, την κλινική, γιατί πάνε και επιστήμονες, όχι δομή, κλινική, ήταν παραμελημένη. Και χαίρομαι που ευαισθητοποιήθηκε και όλος ο κόσμος της Πάτρας και είναι μαζί μας αυτό το έργο, και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα
1: θα
0: πολύ,
1: θα αλλάξουμε και το δάπεδο για να συνεχίσω, θα αλλάξουμε και το δάπεδο, θα βάψουμε και δίπλα που είναι η είσοδος των ιατρών, γιατί έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί και λέει, και εγώ το γραφείο μου σε έχει βάψιμο, και θα την κάνουμε πραγματικά αγνώριστη όσο περνάει
0: αυτό. Ένα πολύ σημαντικό λοιπόν έργο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λογοδοτείτε και δημόσια, κυρία Μανουσάκη, γιατί πρέπει και ο πολίτης που έρχεται και σας στηρίζει και στο Αχαιών Αγάπης Γεύμα και σε άλλες δράσεις που κάνετε και καταθέτει τον οβόλο του, να ξέρει πού τελικά καταλήγουν τα χρήματα αυτά, ότι δεν είναι έτσι θεωρητικά και οπουδήποτε, έτσι.
1: Και όπως ξέρετε, εσείς πολύ καλά, εγώ διαχείριση προσωπική χρημάτων συμπάτρων κανένα παράρτημα δεν κάνει. Όλα μπαίνουν στο κεντρική, σε αριθμό λογαριασμού.
0: Σε κεντρικό, έτσι. Σε νέο λογαριασμό,
1: ναι, ακριβώς. Ο οποίος λογαριασμός αυτός έχει το λογιστήριο, κόβουμε τις αποδείξεις μας, κόβουμε τα τιμολόγια όταν θέλουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί επιχειρηματίες ευαισθητοποιημένοι που κάνουν δωρεές. Και επίσης, πάνω και αυτή τη στιγμή, όλο το συνεργείο που βρίσκεται εκεί στέκεται αλληλέγγυα. Δηλαδή, δεν μας παίρνει τα λεφτά που θα έπαιρνε σε ένα σπίτι, σε ένα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στέκεται. Αυτή είναι
0: έτσι, η αλληλεγγύη και η ανθρώπινη συμπεριφορά και στάση.
1: Αυτή είναι,
0: έτσι.
1: Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας εμάς, και αυτό είναι που με τιμά και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ για αυτό που κάνουν. Όλους μας δεν μας τιμά.
0: Πολύ σύντομα, λοιπόν, όταν γίνουν τα εγγένεια με το καλό, θα είμαστε εκεί για να απολαύσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Τι άλλο ετοιμάζει η Καλή Πάτηρα?
1: Παράλληλα, βοηθάμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην Πάτρα. Δεν έχουμε αφήσει δομές που πάντα είναι κοντά μας. Ξέρουμε το έργο τους, τους βοηθάμε και σε ένα συνεχές έτσι διάστημα,
0: σε τακτικά χρονικά διαστήματα,
1: ναι. Ένα όπως ξέρετε πολύ καλά, εκεί έχετε και εσείς προσφορά μεγάλη, η Φλόγα. Δηλαδή στηρίζουμε πάρα πολύ τη Φλόγα μαζί με το Κεντμό που το Χάρη σε Ζωή τα Νέα, δηλαδή έχουμε στρέψει και τη ματιά μας.
0: Εγώ εκ μέρους της Φλόγας θέλω και να σας ευχαριστήσω δημοσίως, αλλά και να πω, και το έχω πει πολλές φορές, κάθε φορά που έχουμε μια ανάγκη, ποιον καλούμε? Τη Μαρία τη Μανουσάκη και το Σταύρο το Μαλιώρη. Και η απάντηση είναι άμεση και χωρίς σκέψη.
1: Θεωρώ
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Μανουσάκη, να υπάρχει.
1: Εμένα θυμάμαι που μου το λέτε αυτό, γιατί ήθελα να είμαι αποτελεσματική στη ζωή μου. Αυτό
0: και είστε αποτελεσματική. Αυτό λέω, ότι για έναν φορέα, για έναν εθελοντικό φορέα που παράγει έργο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι έχει δίπλα του κάποιους συνοδοιπόρους οι οποίοι είναι εκεί. Είναι εκεί για αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως και εσείς είστε κοντά μας, πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς έχουμε αγκαλιάσει η μία, ας πούμε.
0: Ο ένας φορέας τον άλλο. Έτσι.
1: Τον άλλον,
0: έτσι.
1: Αλλά ξέρω ότι κάνετε ένα εξαιρετικό έργο, έτσι, το οποίο είναι έτσι, μεγάλη σημασία για όλη την Ελλάδα. Όπως, αυτό είναι το έτσι, ένα πράγμα που μας έχει ελκύσει στη Φλόγα. Επίσης, τους νέους τους στηρίζουμε πάντα. Τους νέους γιατρούς, όπως ξέρετε, το Κεντρικό από το Χάρη στη Ζωή, κάνουν συνέδρια είτε δεν κάνουν. Μεμονωμένους ανθρώπους, οικογένειες, στηρίζουμε τις
0: διάφορες. Τα ιδρύματα της πόλης μας, το συσίτιο της Μητροπόλεως.
1: Να μην αναφέρω και τα άλλα ιδρύματα που έχουμε βοηθήσει κατά καιρούς, τους μαχητές και όλα αυτά. Τα έχουμε πει, τα ξέρετε, την Κυβωτό της Αγάπης, το Αγκαλιάζω.
0: Δηλαδή, το Άλμα Ζωής, πάρα πολλά.
1: Ανθρώπους που ξέρουμε ότι το έργο τους είναι αποδεδειγμένα για το κοινό, έτσι, όφελος πολλών ανθρώπων. Και βέβαια μεμονωμένα όπου μπορούμε. Παράλληλα με αυτό το έργο που κάνουμε, βέβαια την κλινική αποκατάσταση, το Σύλλογο Φίλων έτσι, τα άτομα με αναπηρία τα οποία είναι μέσα στις, έτσι, όχι μόνο στο καταστατικό μας, γιατί είναι, αλλά όπως ξέρετε το παραολυμπιακό κίνημα για την Καλλιπάτρα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί στηρίζουν και πάρα πολύ παραολυμπιονίκες, οπότε τα άτομα με αναπηρία γενικά τα στηρίζουμε έτσι
0: με κάθε τρόπο και από πολλές διαδρομές.
1: Τώρα ότι άλλο προκύψει, εμείς εδώ είμαστε, αλλά δεν σας κρύβω τώρα ότι αυτές οι δομές μέχρι τώρα, επειδή ξέρω ότι έχουν άμεση ανάγκη και το έργο τους είναι κατευθείαν σε ανθρώπους που το χρήζουν άμεσα, ναι, όπως και η ψυχιατρική, μας έχει λίγο έτσι...
0: συγκινήσει και συγκλονίσει, ναι, περισσότερο, έτσι, ναι, έχετε εστιάσει σε αυτούς τους, ναι, τομείς. Εγώ ήθελα να μου πείτε λίγο αν αυτό το έργο, όχι αν αναγνωρίζετε, αλλά αν συναντά συνοδοιπόρους. Εμέσως δηλαδή είναι και ένας τρόπος αναγνώρισης, έτσι.
1: Εγώ έχω, θα πω ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που ευαισθητοποιούνται μέσα από αυτά. Με έχουν συγκινήσει αρκετοί άνθρωποι. Όμως, κυρία Ριζογιάννη, χρέος των ονών μας, και αυτό ήταν μια ομιλία που έκανα χθες, έτσι που κουβεντιάζομαι, όχι ομιλία, είχαμε μια κουβέντα με τις Καλλιπάτρες. Παιδιά, λέω, πείτε το, μια εκδήλωση. Πείτε σε έναν άνθρωπο δίπλα, πού πήγατε, τι κάνετε. Δηλαδή, το να διαχύσουμε.
0: Έτσι, ναι, να υπάρχει διάχυση του έργου, έτσι,
1: του έργου και μία προτροπή, να υπάρχει ένα νιάξιμο. Αυτό τώρα την συνέστηση τη λέμε και την ξαναλέμε και δεν μου αρέσει αυτό τώρα.
0: Αγάπη, αγάπη, ναι, μία είναι η λέξη.
1: Και, ναι, η προτροπή. Ρε παιδιά, ας πούμε, πάω στη φλόγα. Εγώ τα Χριστούγεννα που ήρθα και παίρνω πάντα τα δώρα μου όλα από τη φλόγα. Γιατί τα δώρα τα κάνετε με αγάπη και είναι κάτι σαν γούρι για μένα. Με την...
0: ναι.
1: Και λέω, ας πούμε, στο παραμύθι, ας πούμε, που πάω και που σας στηρίζω όλα αυτά, πού θα πάρετε τις λαμπάδες φέτος, άμα κάνετε δώρα, θα πάτε στη φλόγα. Το λέω. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας. Να νοιαζόμαστε για το τι γίνεται γύρω μας. Γιατί να πάρω τη λαμπάδα, να πει τώρα και ένας επαγγελματίας που είναι στην Πάτρα και θα πάρει, ας πούμε, και θα το κλείσει. Δεν κλείνει το μαγαζί από εκεί ο επαγγελματίας. Ίσα-ίσα από και ο επαγγελματίας μπορεί να κάνει, να πει ότι εγώ έρχομαι στη φλόγα, τα παίρνω, τα έχω κάνει την προσφορά, τα έχω στο μαγαζί μου. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διάφορες ιδέες.
0: Όποιος θέλει να προσφέρει, ακριβώς, υπάρχουν διαδρομές. Έτσι.
1: Δηλαδή αυτό θέλω. Όντως υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ανταποκριθεί, επιχειρηματίες αρκετά ευαίσθητοι, άνθρωποι, ας πούμε, επιστήμονες αρκετά ευαίσθητοι, απλοί άνθρωποι, έτσι. Αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι όμως που είναι λίγο μακρόθεν, ας πούμε. Μας κοιτάνε λίγο από μακριά.
0: Ναι.
1: Θέλω να τους πω σε αυτούς τους ανθρώπους να μην έχουν καμία καχυποψία απέναντί μας. Εμείς τουλάχιστον τι κάνουμε, το διαχέουμε και το. Είναι καθαρό το έργο μας, να μην έχουν. Δεν τους αδικώ αν έχουν κάποια, γιατί πολλά ακούγονται, αλλά γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή κάποιοι φορείς που κάνουν έργο σωστό.
0: Έτσι, ναι, αυτό. Και βέβαια υπάρχει η δυσπιστία στους πολίτες, δικαιολογείται σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, ναι.
0: Γιατί έχουν πράγματι, γίνονται πολλά, έτσι, ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς η παρανομία και η παραβατικότητα και όλα αυτά
1: ανθούν.
0: Και η εξαπάτηση ανθούν. Όπως ψάχνουμε όμως στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας για πολλά πράγματα, έτσι οφείλουμε να ψάχνουμε και, αυτό, και για αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν δίπλα μας φωτεινά παραδείγματα που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους. Πρέπει λοιπόν να τα ψάξουμε για να τα βρούμε.
1: Έτσι. Όπως λέμε, εγώ λέω κάτι, ότι η δύναμη των λέξεων και των πράξεων όμως είναι μεγάλη, άρα πρέπει να ξέρουμε πάντα τι λέμε και τι κάνουμε. Και την παρουσία μας, αν την εκτιμούμε, πρέπει πάντα να ξέρουμε πού τη χαρίζουμε.
0: Πολύ ωραία είναι αυτό.
1: Έτσι, γι' αυτό πρέπει λοιπόν να ξέρουμε όταν πάμε κάπου, γιατί πάμε, πώς πάμε και τι θα αποκομίσουμε από εκεί που θα πάμε. Θα είναι η συμβολή μας, η συμβολή της παρουσίας μας ουσιαστική.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι είναι, σε αντίτιμο, σε παρουσία μόνο, ό,τι είναι. Γιατί μπορεί καμιά φορά η παρουσία δεν είναι να υπάρχει αντίτιμο. Φανταστείτε όμως να υπάρχει και μια και ένα αντίτιμο, ας πούμε, το οποίο αυτό ή να μην αποδίδεται ή να δίδεται μερικώς.
0: Και πολλά.
1: Το λέω τώρα
0: έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά στο χέρι μας είναι. Έτσι, όπως τα πάντα μαθαίνονται γύρω μας, έτσι, δεν είμαστε και πλέον με τις ρουφιανομηχανές, όπως συνηθίζω να λέω, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν πλέον και τα κινητά, τα πάντα είναι στον αέρα. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχουμε διάθεση έρευνας και να εντοπίζουμε το καλό, διότι συμβαίνουν, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς για την κοινωνία μας, πάρα πολλά καλά γύρω μας και υπάρχουν πολλά φωτεινά και θετικά παραδείγματα.
1: Και συγγνώμη, να μην απαξιώνουμε και τον άνθρωπο και την κρίση και να μην τον περνάμε ότι ο άλλος μπορεί να τον εξαπατήσει, ότι δεν είναι βλάκας. Θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις δύο φορές. Εντάξει, τέλος. Μετά θα φανερωθείς. Οπότε...
0: Έτσι λοιπόν. Γυρίζω τώρα σελίδα. Προσφάτως φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα μας ένα, για μένα ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, και μάλιστα όταν το είδα, οι απαραίτητοι που ξεχνιούνται ήταν ο τίτλος τον οποίο δώσατε, και εκεί αναλύσατε ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Για πείτε μου λοιπόν για αυτούς τους απαραίτητους.
1: Λοιπόν, τώρα το άρθρο αυτό, όσοι το διαβάσω, το διαβάσαμε, δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσουμε. Απλά θα το πω περιληπτικά. Είναι το φαινόμενο αυτό του Ντάνι Γκρούγκερ, το οποίο συρρίχθηκε από κάποιους ψυχολόγους. Στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ βγήκε αυτή η θεωρία το 1999. Από κάποια έτσι... κάποια φαινόμενα εγκληματικής κατάστασης, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, αλλά μελετήσαν αυτοί κάποια φαινόμενα τα οποία είχαν και μια εγκληματικότητα μέσα, γιατί είναι αρκετά, και έτσι βγήκε αυτή η θεωρία, την γνωστή. Είναι λοιπόν μια γνωστική προκατάληψη αυτή, κυρία Ριζογιάννη, και από εκεί ορμόμενη, γιατί έχω γύρω μου πολλά τέτοια άτομα στην πορεία της ζωής μου συναντήσει και ακόμα και τώρα τα βλέπουμε. Είναι λοιπόν αυτά τα άτομα, όπως τα λέμε, που έχουν αυτή τη γνωστική προκατάληψη, δηλαδή ένα ψυχογενές σύνδρομο, είναι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν άτομα με περιορισμένης γνώσης και δεξιοτήτων, τα οποία όμως υπερεκτιμούν θεαματικά τις ικανότητες τους. Να το πω, ας πούμε, λαϊκά, να το πω πιο απλά.
0: Απλά, έτσι απλά. Πρέπει να τα λέμε.
1: Είναι λοιπόν μια μορφή ψευδαίσθησης που έχουν ανωτερότητες, τα γνωρίζουν όλα, έτσι, και είναι τα πιο πολλά, έχουν πολύ μεγάλη άγνοια είτε για τη θέση που κατέχουν, ή είναι ημιμαθή. Τα οποία όμως δεν μπορούν να την αναγνωρίσουν αυτή τη γνωστική τους προκατάληψη. Και συνήθως αυτά τα άτομα τα περιλαμβάνει και μία... είναι λίγο ακατέργαστα συναισθηματικά, να το πω λίγο έτσι πιο να το καταλάβουν. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αυτή την ψυχολογική, τη γνωστική έτσι, ψευδαίσθηση, συναισθηματικά όμως είναι και λίγο ακατέργαστα. Και τι θέλω να πω αυτό. Όταν έχει την έλλειψη αυτή τη γνώση, όπως λέμε, δεν αξιολογεί σωστά πρώτα απ' όλα τι ξέρεις ή τι δεν ξέρεις. Σου λείπει αυτή η δεξιότητα, σου λείπει αυτή έτσι. Για να το καταλάβεις αυτό, θα πρέπει να έχεις ένα επίπεδο γνώσης. Συνήθως αυτά τα άτομα δεν την έχουν αυτό το επίπεδο της γνώσης. Συνήθως όμως αυτά τα άτομα τα υπερεκτιμούν τον εαυτό τους, συνοδεύουν τον εαυτό τους από τέτοιες ψυχικές παραδοχές, οι οποίες είναι όχι ανθρώπινες, δηλαδή το νιάξιμο, δηλαδή να νοιαστούν τον άλλον.
0: Είναι κενά αυτών των συναισθημάτων προφανώς.
1: Και οδηγούνται συνήθως σε λάθος συμπεράσματα και σε λάθος αποτελέσματα σε όποια θέση και αν πάρουν.
0: Απαραίτητοι που δεν μας είναι απαραίτητοι, δηλαδή.
1: Ναι, απαραίτητοι οι οποίοι όταν, και ειδικά όταν παίρνουν μια θέση ευθύνης, όπως λέω στο άρθρο, ναι. Η θέση ευθύνης περιλαμβάνει ικανότητα και αποτέλεσμα στο έργο. Συνήθως αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται από μια ομάδα η οποία είναι ή ομοειδεάτες τους ή τους
0: αυλήτους, έτσι, που τους θαρρεύει.
1: Φεύγουν από εκεί και έχουν όχι μόνο σπίρι την καταστροφή γύρω τους, όχι έχουν αφήσει συντρίμια, έχουν ανθρώπους καταποντήσει, αλλά δεν αφήνουν και μηδενικό έργο από αυτή τη θέση. Συνήθως είναι αυτή η απαραίτητη που τους χρησιμοποιεί το σύστημα για κάποιες θέσεις, αλλά πολύ γρήγορα λησμονιούνται, γιατί ήδη θεωρήσαν ότι είναι απαραίτητα. Σίγουρα δεν ήταν.
0: Είναι σαν τον Άδειο Τενεκέ, όπως συνηθίζει να λέει και ο λαός μας. Έτσι, τον χτυπάς, κάνει πολύ θόρυβο, αλλά περιεχόμενο μηδέν. Πολύ σπουδαία η κουβέντα μας. Λίγος ο χρόνος τελικά αποδείχτηκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό έργο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτό το πολύ σπουδαίο έργο στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μας να ευχαριστήσουμε και το Γάλα Πρώτο που μας συντροφεύει σε αυτή την εκπομπή. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αισιοδοξία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Από το 1961, το Γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, Γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κλίμακωση της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Παντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινο, ωστόσο, προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Παράλληλα, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακοχή στις 8 Απριλίου. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στο Λίβανο παρά την καταπαύση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις της Χεμπολάχ στην πόλη της Τύρου, μια μέρα αφού διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2%, φτάνοντας τα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρωτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, υπενθύμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Επισήμανε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, τόνισε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Όπεν. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εχμές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε και ο Κυριάκος Πυρακάκης: όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλώντας στον Sky. Σε μία ώρα, δηλαδή στις 12, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον του και από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, έχουν ήδη νοσηθεί τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και σε συνοδούς τους. Όπως υπογραμμίζει, η έξαρση του ιδιαίτερα μεταδοτικού αυτού ιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη γενική εφημερία που είναι το Σάββατο 30 Μαΐου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα και ο Θάνος Πασχάλης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Τέλος στην παστορμία χορήγησης επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, όπως ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδημάτων ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανασφάλιστους συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες, φιλοδοξεί να βάλει το δημόσιο, ενσωματώνοντας όλες τις μόνιμες κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα που σήμερα χορηγούνται από διαφορετικούς δημόσιους φορείς και φτάνουν ετησίως περίπου τα 3,5 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα νέο εθνικό μητρό παροχών και εγγύησεων που θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία από τις 4 Ιουνίου. Στο νέο ηλεκτρονικό εθνικό αρχείο θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό φάκελο για κάθε δικαιούχο όπου θα καταγράφονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και όλες οι παροχές που λαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο, το δημόσιο θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιοδήποτε φορέα σε πραγματικό χρόνο και θα εντοπίζει στρεβλώσεις όπως η χορήγηση επιδομάτων σε μη δικαιούχους ή η χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων που καλύπτουν την ίδια ανάγκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασκάλη. Δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών συνελήφθησαν στη Ρόδο, καθώς όπως διαπιστώθηκε, διέριξαν 4 επιχειρήσεις στο νησί και έκλεψαν ένα αυτοκίνητο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ανήλικος, η μεδαπός συνεργός τους. Σε άλλα διεθνή, νεκρές 15 μαθήτριες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Ανακούρου της Κένιας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ξεκινάει η απόρριτη γραμμή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα κάνουμε μια μικρή παύση στις 11.30 για διαφημίσεις, για εκφώνηση δελτίου ειδήσεων, του τοπικού δελτίου ειδήσεων, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Και του πουλιού το γάλα. Μεταφορικά το λέμε, φίλες και φίλοι. Και του πουλιού το γάλα όσον αφορά θέματα τα οποία είναι προσχολιασμό. Τι να πρωτοπούμε. Ο Τσίπρας έχει τη δυνητική του. Όπως και να το κάνουμε από την ώρα που ανακοίνωσε κόμμα και που σε λίγο θα πάει να καταθέσει όλα τα έγγραφα για να αποκτήσει υπόσταση η ίδρυση του νέου κόμματος, που θα πάει σε λίγο, σε μια ώρα περίπου, στον Αριοπάγο. Είναι η μέρα του βεβαίως. Και η Μαρία Καριστιανού έφτιαξε κόμμα και είχαμε δημοσκοπήσεις μετά, φίλες και φίλοι, τις επίσημες πια ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Είναι θέμα λοιπόν αυτό, όπως και να το κάνουμε, για να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να το δούμε αν φας, προφίλ, ανάσκελα, μπρούμτα. Θα το δούμε, θα δείτε πως θα το δούμε.

σε ένα χρόνο και 15-20 μέρες. Φίλες και φίλοι, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Οι εισαγγελείς πήγανε 2 φορές στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μετά τους ξαφνικούς θανάτους 6 κρατουμένων μέσα σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα. Και βέβαια από την ώρα που σχημάτισαν αντίληψη εκεί, γύρισαν στο γραφείο τους και στη συνέχεια αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι δόθηκε εντολή για την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης. Πώς έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή 6 κρατούμενοι μικρής ηλικίας, φίλες και φίλοι, από 31 χρόνων μέχρι 58 μεγαλύτερος. Πώς έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι λοιπόν ζήτημα προς διερεύνηση, δικαστική διερεύνηση όμως, όχι όποια και όποια διερεύνηση. Πάμε παραπέρα. Μετά την ανακοίνωση Τσίπρα, του νέου κόμματός του δηλαδή, εδώ στην Αχαΐα, κάποιοι που είχαν πάει στην Αθήνα έδειξαν τις προθέσεις τους, παρά το γεγονός ότι μέχρι χθες πάνταγαν, μέχρι προχθές το βράδυ για την ακρίβεια, πάνταγαν σε 2 βάρκες, και στη βάρκα του Πασόκ και στη βάρκα του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται τώρα το Πασόκ εδώ στην Αχαΐα, ο γραμματέας του ο Νίκος ο Μίραλης, και λέει: κύριοι, τέρμα οι αλήθωρες ματιές. Βεβαίως οι επιλογές έχουν γίνει, φίλες και φίλοι, αφού πήγαν στην εκδήλωση του Τσίπρα τόσο ο Γιώργος Παπάς, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όσο και ο Βασίλης Αϊβαλής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, διάλεξαν πλευρά εκεί με τον Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Οπότε τώρα, κατά τα φαινόμενα, θα παραιτηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο την Προεδρία του Γιώργος ο Παπάς. Τι θα κάνει ο Βασίλης ο Αϊβαλής, αυτό δεν συντρέχει κανένας λόγος να παραιτηθεί από επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, αλλά βεβαίως πια χωρισμένα τα τσανάκια. Περί αυτού πρόκειται, βελούδινο διαζύγιο πολύ θα ήθελαν ο Παπάς και ο Αϊβαλής, αλλά βέβαια το Πασόκ, έτσι φουρτουνιασμένο όπως είναι, θα το δώσει το διαζύγιο, όχι όμως με βελούδινο τρόπο. Αυτό άλλωστε καταλαβαίνουμε και από τα συμφραζόμενα, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δύο που πήγαν στην εκδήλωση του Τσίπρα. Στη Γαστούνη, φίλες και φίλοι, έχουμε εξέλιξη. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον 5 Ρωμά για τον εμπρισμό στο νέο κατάστημα που προσπάθησε να στήσει ο περιπτεράς, ο ταλέπορος περιπτεράς της Γαστούνης, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί μαζί με τον γιο του από Ρωμά πριν από 2,5 μήνες. Έκλεισε το περίπτερο, είπε να κάνει μια καινούργια πιο ασφαλή δουλειά. Του κάψανε το μαγαζί πριν ακόμα λειτουργήσει. Σε 5 μέρες θα λειτουργούσε, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να το λειτουργήσει. Τελικά όμως η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Θα το δούμε και αυτό το θέμα εκτενέστερα. Και μια και μιλάμε για αστυνομία, τους ποινικούς και τους παραβάτες αυτού του είδους, φίλες και φίλοι, τους κυνηγάει η αστυνομία και καλά τα καταφέρνει. Τους εντοπίζει και τους στέλνει στον κατή. Αλλά δεν είναι σαν την αστυνομία όμως της Ισπανίας, εκεί που τις τελευταίες μέρες γίνονται έφοδοι, φίλες και φίλοι, στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, του πρωθυπουργού, παρακαλώ, της Ισπανίας. Του πρωθυπουργού της Ισπανίας, στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, όπως έγινε έφοδος της αστυνομίας και στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, του Θαπατέρο. Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, ο τωρινός, είναι, φίλες και φίλοι, σε δεινή θέση, διότι
Η Ισπανία αστυνομική κατόπιν εντολής του

Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας μπούκαραν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, γιατί, φίλες και φίλοι, είναι βάσινες οι υπόνοιες ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεφ, έχει χρηματοδοτηθεί παράνομα. Βλέπετε εκεί, φίλες και φίλοι, οι παράνομες χρηματοδοτήσεις ελέγχονται, και τώρα είναι σε δύσκολη θέση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και τι κι αν είναι Πρωθυπουργός, τι κι αν αφορά αυτή η έρευνα το κόμμα του θεωρητικά παντοδύναμου Πρωθυπουργού, εκεί το ανεξάρτητο, το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας δεν χαμπαριάζει και μπουκάρει, φίλες και φίλοι. Εδώ, τι να πεις για εδώ μελαγχόλες για την Ελλάδα, εννοώ. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Α, ένα ακόμα στη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να πούμε ότι κινείται ένα νομοθετικό μέτρο το οποίο πρόκειται να λυθεί, είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα καταδεθεί νομοσχέδιο για να απαγορευθούν τα πατίνια σε ανήλικους. Είναι αυτή η πρωτοβουλία η κυβερνητική, το ανακοίνωσε αυτό ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών ο κ. Ανάκης, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία. Θα δούμε και το άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που έχει σχέση με τον αρχιτρομοκράτη, τον Γιωτόπουλο, που έχει αποφυλακιστεί με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά έχει αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Θα συζητηθεί μες τον Ιούνιο αν θα ξαναεπιστρέψει στη φυλακή, αλλά και να επιστρέψει, σε ένα χρόνο θα αποφυλακιστεί. Οπότε εδώ τώρα η κυβέρνηση σκέπτεται να παρατείνει τον χρόνο της φυλάκησής του, αλλάζοντας τον νόμο. Γιατί ο νόμος λέει ότι οι καταδικαστές σε ισόβια βγαίνουν στα 25 χρόνια. Τώρα λοιπόν ο Φλωρίδης σκέφτεται να το κάνει 30 χρόνια. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο. Όχι διότι θα κάνουν χάρη, φίλες και φίλοι, στον Γιωτόπουλο. Όχι, για φανταστείτε πόσοι ποινικοί, πόσοι βαρυπινίτες, πόσοι κατάδικοι είναι μέσα και περιμένουν να βγουν στα 25 χρόνια. Αν τα 25, φίλες και φίλοι, γίνουν 30, ούτε ο Γιωτόπουλος θα γλιτώσει μέσα στη φυλακή, μου φαίνεται, ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν την ιδέα της επέκτασης του χρόνου της φυλάκησης, της έκτησης δηλαδή της ποινής στην φυλακή από 25 σε 30 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση, σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια για να αρχίσουμε ένα-ένα τα θέματα να τα αναλύουμε όπως πρέπει. Πάμε, Διονύση.

0: Εδώ είμαστε στο πρώτο μέρος ακόμα της εκπομπής, αλλά θα πάμε σε ένα πεντάλεπτο σε εκφώνηση δελτίου ειδήσεων και διαφημίσεις. Να πούμε για την Αχαϊκή Τράπεζα που ήταν να ξεκινήσει χθες σε δεύτερο βαθμό η δίκη 27 κατηγορουμένων. Όσοι δηλαδή καταδικάστηκαν στον πρώτο βαθμό σε ποινές φυλάκισης έως κάθριξης από 3 μέχρι 7 χρόνια. Αυτοί οι 27 είναι καταδικασμένοι και μιλάμε για πρώην στελέχη της τράπεζας, υπαλλήλους, υψηλόβαθμους υπαλλήλους και δανειολήπτες. Αυτή είναι η ανθρωπογεωγραφία των 27, φίλες και φίλοι, που πρόκειται να καθίσουν χθες στο Εδώλιο, αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου. Και αναβλήθηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου διότι 4 εκ των 27 κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο και δεν είχαν την δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν δικηγόρο, οπότε όπως λέει ο νόμος, δικηγόρος διορίζεται από το δικαστήριο, όπως και συνέβη χθες. Είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται και η οποία ολοκληρώνεται σύντομα. Έχουν από χθες δικηγόρο, μόνο που οι άνθρωποι αυτοί είπαν, οι δικηγόροι των τεσσάρων, ότι θέλουμε έναν εύλογο χρόνο για να προετοιμαστούμε, γιατί δεν ξέρουμε ούτε την πρωτόδικη ακροματική διαδικασία, ούτε το σκεπτικό της απόφασης που ελήφθη και καταδικάστηκαν οι εντολείς μας. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι χιλιάδες σελίδες αυτές που πρέπει να μελετηθούν, θέλουμε χρόνο για μελέτη. Το Προεδρείο, φίλες και φίλοι, είπε να διακοπεί χθες η δίκη και να προσδιοριστεί μέσα στον Ιούνιο, αλλά υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των δικηγόρων που είπαν ότι είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούμε, οπότε καταλήξαμε σε αναβολή της δίκης και θα ξεκινήσει πια στις 30 Σεπτεμβρίου με νέα σύνθεση, γιατί στο μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου, για εκείνους που γνωρίζουν, γίνονται αλλαγές στα δικαστήρια, έχουμε μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις εν πάση περιπτώσει, προαγωγές και ούτω καθεξής. Οπότε θα είναι νέα και η σύνθεση στις 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα διαβάζουμε ότι θεωρητικά υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής κάποιων αδικημάτων, γιατί συμπληρώνεται 15ετία τον ερχόμενο Ιούνιο, σε ένα χρόνο, φίλες και φίλοι, στις 15 Ιουνίου του 2027. Και σκέπτεται κανείς ότι η δίκη σε πρώτο βαθμό δίρκε σε 2 χρόνια. Αν λοιπόν ο ρυθμός της εκδίκασης αυτής της πολύκροτης υπόθεσης τώρα και σε δεύτερο βαθμό είναι ο ίδιος με την προηγούμενη φορά, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Όχι, δεν είναι έτσι. Θεωρητικά ναι, κίνδυνος υπάρχει, γιατί είμαστε μόλις ένα χρόνο πριν από την παραγραφή πλέον. Πέρασαν 14 χρόνια και μέσα στα 14 χρόνια δεν είχε εκδικαστεί πρωτόδικα, μέσα στα 12 για την ακρίβεια, γιατί άρχισε να εκδικάζεται πριν από 3 χρόνια η υπόθεση. Αλλά επί 12 χρόνια δεν είχαμε καμία δικαστική κινητικότητα. Όμως τώρα δεν είναι 88 οι κατηγορούμενοι όπως ήσαν την πρώτη φορά. Είναι 27, είναι το 1 τρίτο δηλαδή. Άρα θα είναι και πολύ πιο σύντομος ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της δίκης στον δεύτερο βαθμό, από το πενταμελές, στο πενταμελές δηλαδή εφετείο της Πάτρας, φίλες και φίλοι. Θα είναι πολύ πιο λίγος ο χρόνος που θα απαιτηθεί και φαντάζομαι ότι θα προσδιορίζονται και οι συνεδριάσεις με μεγαλύτερη συχνότητα. Οπότε εφόσον ξεκινήσει η δίκη, που θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω, και δεν είναι γιατί το νομίζουμε μόνο εμείς, αυτό μας μεταφέρουν και εισαγγελικοί κύκλοι, έγκυροι εισαγγελικοί κύκλοι, που μας λένε για την ακρίβεια κιόλας ότι σε 2-3 μήνες αυτή η δίκη θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε θα φτάσουμε σε μια κατάληξη που θα μπορούμε να πούμε τότε τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα αν θα είναι όλα καλά για τους κατηγορούμενους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. αν και πόσοι από αυτούς θα απαλλαγούν, πόσοι θα καταδικαστούν, το τι θα συμβεί, φίλες και φίλοι, κανένας δεν μπορεί να το προδικάσει. Λοιπόν, πάμε στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων, Διονύση, ναι. Πάμε σε μηνύματα διαφημιστικά, πάμε και σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12, μην το ξεχνάτε.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με κινητοποιήσεις προειδοποιεί ο Δήμος Πατρέων για το νέο αστυνομικό μέγαρο στο πρώην ΚΕΤ. Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου δήλωσε στον Πελοπόννησος FM πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για βασικές οδικές διανοίξεις και κυκλοφοριακές υποδομές, κάνοντας λόγο για πολεοδομικά εγκλωβισμένη περιοχή. Στα Καλάβρητα, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ ΟΣΕ και Δήμου για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για ζητήματα υγειοτεχνικής ασφάλειας της γραμμής, την ώρα που ο ιστορικός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας με το εφετείο να προχωρά σε διορισμό συνηγόρων για κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπούνταν. Η υπόθεση πλησιάζει πλέον τα όρια της παραγραφής. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πατρών για τους 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε μόλις 45 μέρες, με τις αρχές να εξετάζουν συνθήκες κράτησης, πιθανή διακίνηση ναρκωτικών και ζητήματα υποστελέχωσης. Στην επικαιρότητα και το θέμα της ασφάλειας στο Ριγανόκαμπο, με τον βουλευτή Αχάιας Ανδρέα Κατσανιώτη να ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για περιστατικά παραβατικότητας και ζητούν πιο συχνές περιπολίες, καλύτερο χωτισμό και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επόμενη σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ προχωρά σε νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Αχαΐας με έμφαση στον αγροτουρισμό, το συνεδριακό και τον ορεινό τουρισμό. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, με τη διοίκηση να κάνει απολογισμό της χρονιάς και να υπόσχεται επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στις 4 Ιουνίου ξεκινά το Soccer Camp 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο καιρός, ζεστός θα είναι σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
4: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
3: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
5: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
3: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Σας είπαμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την αναταραχή η οποία έχει παρατηρηθεί εδώ στο τοπικό πολιτικό σκηνικό μετά από την είδηση της παρουσίας σημενόντων στελεχών της τοπικής πολιτικής σκηνής στην εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν μεταξύ των άλλων ήταν και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο Γιώργος Παπάς, όπως επίσης και ο επικεφαλής της μιας εξ όλων των δημοτικών παρατάξεων, ο Βασίλης Αϊβαλής. Ο πρώτος λοιπόν, ο Γιώργος Παπάς, πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, υπέβαλε και γραπτό στην παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Και τούτο διότι από την ώρα που πήγε στον Τσίπρα, ενώ είχε στηριχθεί και από το Πασόκ για να εκλεγεί Πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο, θεώρησε ότι είναι unfair να εξακολουθεί να παραμένει πρόεδρος από την ώρα πια που έκανε την επιλογή του και η επιλογή του είναι Τσίπρας και δεν είναι Πασόκ, από την ώρα δηλαδή που αποφάσισε, ενώ μέχρι τώρα πορευόταν με το ένα πόδι στη μία βάρκα και το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα, αποφάσισε να επιβιβαστεί μόνο στη μία βάρκα και να αφήσει τη βάρκα του Πασόκ. Να δούμε τώρα στις εκλογές ποια από τις δύο βάρκες θα βουλιάξει και ποια θα μείνει στον αφρό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε παραίτηση, φίλες και φίλοι, του Γιώργου Παπά με μια μακροσκελή ανακοίνωση, όπου ταυτόχρονα βρήκε και την ευκαιρία να κάνει και έναν δημόσιο απολογισμό για το έργο του σαν πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Για Τσίπρα μιλάμε. Εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, σε λίγο πρόκειται να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει όλα τα αναγκαία έγγραφα και να αποκτήσει υπόσταση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα πολύ πιο λίγο ο κόσμος συζητά για το τι είναι αυτό που πρεσβεύει, που κομίζει ο Τσίπρας, και αν είναι νέος ο Τσίπρας, αν θέλει δηλαδή να μας παρουσιάσει έναν πολιτικό εαυτό που δεν θα έχει σχέση με πολλά από το παρελθόν του. Αντί λοιπόν αυτά να συζητά ο κόσμος, συζητά την επωνυμία του νέου κόμματος. Και είναι ένα ακρονίμιο, φίλες και φίλοι, το ΕΛΑΣ, που προσέξτε τώρα, δεν είναι ότι το λέμε εμείς τώρα, όλοι το έχετε σκεφτεί, αλλά θα δώσουμε και μια προέκταση πέρα από αυτά τα οποία ήδη έχει σκεφτεί ο κόσμος. Γιατί μέχρι τώρα τι έχουμε πει? Έχουμε πει ΕΛΑΣ, παραπέμπει και στον ΕΛΑΣ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. ΕΛΑΣ, παραπέμπει στην ίδια τη χώρα, στην πατρίδα, είναι η επωνυμία της πατρίδας. ΕΛΑΣ παραπέμπει και στην ελληνική αστυνομία, δηλαδή ότι ο Τσίπρας μέσα από το ΕΛΑΣ ήθελε και νοσταλγούς να προσελκύσει, να συγκινήσει, και πατριώτες, δηλαδή η αριστερή νοσταλγή εδώ, πατριώτες και ντρόοι μετριοπαθείς μέσα από το ΕΛΑΣ που έχει σχέση με την πατρίδα εδώ, δεξιοί, γιατί είναι ταυτισμένη η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία, με την δεξιά, με την κεντροδεξιά, φίλες και φίλοι, εδώ όλα τα πιάνει ο Τσίπρας. Λοιπόν, με λίγη δε φαντασία,
Διονύση, δεν με παρακολουθείς. Με λίγη φαντασία θα μπορούσε να πει κανείς ότι πιάνει και τους απόδημους αυτό το Ελλάς του Τσίπρα. Γιατί πιάνει τους απόδημους, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μα διότι ξέρουμε και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και στην Αστόρια πόσα σουβλατζίδικα Ελλάς υπάρχουνε. Γιατί κάνεις έτσι, Διονύση? Είπα κάτι το οποίο είναι παράδοξο, είναι ψέμα? Δεν είναι ψέμα. Όλα ο Τσίπρας με το Ελλάς έκανε κέντα. Είναι επιτυχία. Αυτό δεν το ειρωνευόμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι επιτυχία. Να δούμε βέβαια σε λίγο, γιατί θα αξιολογηθεί αυτό. Υπάρχει το ακρονίμιο της ελληνικής αστυνομίας σε θεσμικό επίπεδο σαν Ελλάς, και να δούμε αν μπορεί να σταθεί τώρα στον Άριο Πάγο αυτό το ακρονίμιο, το Ελλάς του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ δεν κάνω πλάκα, εδώ θα αποφανθούν στον Άριο Πάγο την ώρα που θα πάρουν τα χαρτιά για να γίνει η καταχώρηση του καινούριου κόμματος, και φυσικά αυτά τα χαρτιά ελέγχονται και επ' αυτών αποφαίνονται οι ελεκτές. Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μήπως έχουμε καμιά ανατροπή που κανένας δεν την έχει φανταστεί. Κοντός ψαλμός αλληλούιας. Ένα τέταρτο ο Τσίπρας θα ανέβει τα σκαλιά του Αρείου Πάγου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παραπάνω μάλλον, στα Καλάβρητα, φίλες και φίλοι. Διότι τελικά και επίσημα, δείτε τώρα πόσα σούργελα κυκλοφορούν δίπλα μας, και επίσημα οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, ΟΣΕ δηλαδή, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι όμως, με την νεότερη επωνυμία τους, ζητάνε βεβαίωση από τον Δήμαρχο Καλαβρίτων ότι είναι ασφαλής η διαδρομή του Οδοντοτού από το διακοπτό στα Καλάβρητα, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για επανέναρξη των δρομολογίων του Οδοντοτού. Και από πού ζητάς τώρα, κύριε Παλιός? Είναι στο επώνυμο ο διευθύνων σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, ή πρόεδρος σε πάση αυτό στον ελληνικό σιδηροδρόμο. Ζητάς από τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, από τον Δήμο Καλαβρίτων, μια τέτοια βεβαίωση. Γιατί τη ζητάς? Για τον Οδοντοτό. Ο Οδοντοτός είναι ιδιοκτησία του Δήμου Καλαβρίτων. Όχι βέβαια. Πώς λοιπόν ζητάς από κάποιον ο οποίος δεν είναι ιδιοκτήτης να σε βεβαιώσει για την ασφάλεια της λειτουργίας του? Το χάσαμε εντελώς. Και ακόμα δεν έχουν πλακώσει και οι ζέστες. Είναι απίστευτα δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Και όλα αυτά για να πετάξει τον μπαλάκι από πάνω του ο ΟΣΕ, να το πετάξουν από πάνω του τον μπαλάκι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Και μάλιστα δεν ολοδούν προδενός. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν και αυτό το οποίο είναι όχι απλά παράδοξο, όχι ανήκουστο. Περβαίνει δηλαδή κάθε όριο λογικής από έναν που δεν είναι ιδιοκτήτης και που σε τελική ανάλυση δεν έχει και την τεχνική γνώση, και κυρίως δεν έχει την τεχνική αρμοδιότητα για τον Οδοντοτό, και να του λες πάρε την ευθύνη εσύ. Και εσύ που έχεις στην ιδιοκτησία σου τον Οδοντοτό, την ύπτης χείρας, και εσύ είσαι ο ανεύθυνος και ζητάς ευθύνες από τους άλλους.
είτε είναι δήμαρχος αυτός ο άλλος, είτε είναι δήμος, είτε είναι ο όποιος φορέας της περιοχής, είτε είναι οι φίλοι του οδοντοτού, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος. Τι να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια επίδειξη παλιμπεδισμού. Εκεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους πρέπει να είναι μικρότεροι από μικρά παιδιά αυτοί οι οποίοι ασκούν διοίκηση. Όταν σου λένε αποποιούμε εγώ κάθε ευθύνη, πάρε εσύ την ευθύνη πάνω σου και ας είσαι αναρμόδιος εσύ. Λέω κάτι παράλογο? Όχι, μου λέει ο Διονύσης. Εντάξει, ησύχασε ο Διονύσης. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε 4-5 λεπτά πριν από το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, ο Διονύσης μου είπε την ώρα που εσείς ακούγατε τραγούδι, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος μου είπε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στον Άριο Πάγο. Σαν αεροπαγίτη του ραδιοφώνου τον ακούω, φίλες και φίλοι, έτσι. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στον Άριο Πάγο, μου είπε, γιατί ενδιαφέρουν οι τελείες. Για να δούμε. Μιλάμε για κόμματα και ο Διονύσης μου είπε ότι ενδιαφέρουν οι τελείες, γιατί η ελληνική αστυνομία έχει δύο τελείες. Στο Λάμδα η μία και στο Σίγμα η άλλη. Ελληνική αστυνομία. Ενώ το κόμμα του Τσίπρα έχει τρεις τελείες. Λοιπόν, κόμματα και τελείες γίνανε αχταρμάς, φίλες και φίλοι, και να δούμε τι θα αποφανθεί ο Άριος Πάγος, αν θα κάνει δεκτό δηλαδή το ακρονίμιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, για να δούμε τώρα αυτά τα οποία επίκυνται και που έχουν σχέση, για παράδειγμα, με τον αρχιτρομοκράτη τον Γιωτόπουλο. Φλωρίδης σκέφτεται, φίλες και φίλοι, να επεκτείνει τον χρόνο έκτησης της ποινής των ισοβητών. Είναι 25 χρόνια. Ο Γιωτόπουλος, ο αρχιτρομοκράτης, που με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά αποφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα, θα έβγαινε κανονικά από τη φυλακή του χρόνου. Σε ένα χρόνο, δηλαδή από τώρα. Α, κέρδισε έναν χρόνο ελευθερίας. Αλλά υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις και τώρα προσανατολίζεται ο Φλωρίδης, εφόσον το νέο δικαστικό συμβούλιο πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, να μην καθίσει μόνο ένα χρόνο μέσα, αλλά να καθίσει 6 χρόνια και άλλα 5 δηλαδή. Γι' αυτό, μόνο αν έχουμε εδώ ρύθμιση που να αυξάνει τον χρόνο της πραγματικής έκτησης ποινής, που σήμερα είναι τα 25 χρόνια, να τον αυξάνει από τα 25 χρόνια στα 30. Όλοι οι βαρυπινίτες, όλοι όσοι είναι καταδικασμένοι είτε μία, είτε δύο, είτε τρεις, είτε χίλιες τρεις φορές σε ισόβια, βγαίνουν στα 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν σκέφτεται τώρα ο Φλωρίδης το 25 να το κάνει 30, για να εξευμενήσει τον κόσμο, γιατί υπήρξε μεγάλη αντίδραση, φίλες και φίλοι, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Όμως αυτό κάποιους βαρυπινίτες τους ενοχλεί σφόδρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάποιοι οι οποίοι υπολογίζουν στα 25 χρόνια να αποφυλακιστούν, αν κάτσουν κι άλλα 5 χρόνια μέσα, θα το φέρουν βαρέως και κανένας δεν ξέρει πώς είναι δυνατόν να αντιδράσουν. Τώρα εδώ αλλάζουμε θέμα, είναι το τελευταίο που προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και αναφερόμαστε σε αυτή την πρόταση την οποία έκανε ο βουλευτής της Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης, ο οποίος, διαπιστώνοντας και αυτός ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση σε κάποιους καταβλητισμούς Ρωμά και ιδιαίτερα στον Ριγανόκαμπο, γιατί γι' αυτόν μιλάμε περισσότερο τον τελευταίο καιρό εδώ στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Βλέποντας λοιπόν ότι είναι ανεξέλεγκτη πια η κατάσταση εκεί, είπε ο κύριος Κατσανιώτης, κάνοντας κοινοβουλευτικό έλεγχο, ότι εκεί πρέπει να είναι πια μόνιμη η αστυνόμευση. Δεν λέει κανένας όχι. Αλλά πώς να είναι μόνιμη η αστυνόμευση, όταν πριν από αυτό, αγαπητέ μου Ανδρέα, πρέπει να έχεις φροντίσει και εσύ στο μέτρο που σου αναλογεί, έτσι ώστε να είναι επαρκής η αστυνομική δύναμη της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας. Εδώ έχουν ήδη αποσπαστεί σε άλλες περιοχές, τουριστικές περιοχές, 50. Είναι και υποστελεχωμένη η αστυνομική διεύθυνση. Τις λείπουν δηλαδή αστυνομικοί, τις φεύγουν και 50. Τις έχουν φύγει ήδη αυτοί οι 50. Από ποια δύναμη λοιπόν να κόψει για να αστυνομεύσει μόνιμα το Ριγανόκαμπο? Πρακτικά είναι αδύνατο αυτό. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε να πούμε ότι πρέπει να αστυνομεύεται ο Ριγανόκαμπος, πριν φτάσουμε να πούμε αυτό, πρέπει να έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να είναι επαρκής η αστυνομική δύναμη της διεύθυνσης Αχαΐας, για να μπορεί να έχει μόνιμη αστυνόμευση.
Δεν πάμε ανάποδα σαν τον Γκάμπορα. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθέλοντος εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, γεια, χαρά.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σεύρων, που υπέβαλε κοινό αίτημα με την Hellenic Energy για τη συμμετοχή της και στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σεύρων πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ακόμη μια ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι η Chevron και η Hellenic Energy έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Τριμπέκα. Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν σε αντίπεινα Αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή στις 8 Απριλίου. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε, με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές καταθέτει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Θα τον συνοδεύσουν οι εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, η δικαστής που είχε προεδρεύσει στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ηρωνία, γενικολογία, χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί η αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην Πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Κώστα Καραμανλή αλλά και του δικού του Χρήστου Σπίρτζη. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, έχουν ήδη νοσήσει τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και συνοδούς. Όπως υπογραμμίζει, η έξαρση του ιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Μπορεί το Υπουργείο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αναφέρει ότι 63% λιγότεροι μετανάστες έχουν περάσει τη χώρα μας από τα ανατολικά παράλια, από το Αιγαίο. Δεν σημαίνει όμως το ίδιο και από τα νότια, καθώς για εκεί αυξάνονται οι ροές με γεωμετρικό ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθημερινά πάνω από 150 με 200 άτομα εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και σήμερα ιδιαίτερα, από τα μεσάνυχτα μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, σε 5 διαφορετικά περιστατικά έχουν διασωθεί και έχουν οδηγηθεί στους καλούς λιμένες 234 ορδοδαποί στη συντριπτική του πλειοψηφία άνδρες. Όλοι αυτοί κρατούνται σε κέντρα υποδοχής και στο λιμεναρχείο της Νότιας Κρήτης, στους Καλούς Λιμένες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να πάρουν μετά τον δρόμο να δουν αν δικαιούνται άσυλο ή όχι και να οδηγηθούν σε κάποιες δομές φιλοξενίας. Γαλάτια.
1: Κλείνουμε το δελτίο μας με τον καιρό. Γενικά αιθρίως στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θα και μετά τις εκλογές.
8: Αχ, και να ξέρω.
9: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
10: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
9: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
10: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
11: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: σεζόν που καθιερώσαμε, είχαμε πει με τον Τέρενς, δεν του το είχα πει εγώ, και ο ίδιος το είχε ζητήσει να είναι μια χαλαρή κουβέντα και όχι, ξέρετε, μια στερεότυπη δημοσιογραφική κουβέντα, κύριε Κουίκ, εκείνο το άλλο, που ενδεχομένως σε κάποια σημεία να καταντούσε και βαρετή. Αλλά επειδή ο Τέρενς έχει αυτό το χάρισμα της αμεσότητας και όλα τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται τώρα να πλέκω το εγκόμιό του τώρα και πίσω. Έτσι νομίζω είναι ένα από τα αγαπημένα σας ένθετα σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε λιγάκι με πανελλήνιες εξετάσεις, να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ποιο θα είναι το θέμα που θα πέσει αύριο στην έκθεση. Έκθεση τη λέω εγώ τώρα που είμαι από τους πιο παλαιούς, τώρα λέγεται νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία κτλ. Καλή δύναμη και στα παιδιά που θα δώσουν αύριο εξετάσεις και στους γονείς και σε όλους τους γύρω γύρω. Πάμε να συναντήσουμε τον Τέρενς Κουί. Καλημέρα, Τέρενς.
1: Καλημέρα από τον οδοντίατρο που είναι και Ολυμπιακός.
0: Έχετε μαζευτεί, τι έχετε κάνει εκεί, φωλιά Ολυμπιακών?
1: Τίποτα, απλά έπρεπε να έρθω, το ραντεβού ήταν τώρα, το είχα ξεχάσει. Σου είπα ναι, θα μιλήσουμε. Οπότε ναι. Ας πάμε να ξεδοντιάσουμε την επικαιρότητα δύο λεπτά.
0: Οπότε, ωραία. Να σου πω, δεν πιστεύω να σε έχεις την καρέκλα με ανοιχτό το στόμα τώρα για να μιλάμε και να δουλεύει.
1: Εάν
0: ο
1: σου πω ότι έχω την κυρία δίπλα μου, την οδοντίατρο, ναι, και ναι, είμαι περίπου με ανοιχτό το στόμα, αλλά ναι, πιο πολύ άνοιξα το στόμα με αυτά που βλέπω γύρω μου, τα πολιτικά δρόμενα.
0: Λοιπόν, τι σου έχει κάνει εντύπωση πιο πολύ, Τέρενς? Καταρχάς, σε εντυπωσίασε αρνητικά ή σε εντυπωσίασε θετικά ή ουδέτερα το ελάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Στην αρχή τα έπαιξα. Με το που το είδα, γιατί περίμενα ότι το μήνυμα θα ήταν η δική μας Ελλάδα, γιατί έτσι ξεκίνησε το βίντεο και λέω η δική μας Ελλάδα, ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλά μετά ήρθε και το κοριτσάκι σαν και αυτό που έχει πάει και στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί ξεσηκώνει ο Αλέξης, ξεσηκώνει πράγματα και από τον Ανδρέα Παπανδρέου και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Όλοι ξεσηκώνουνε, Τέρενς.
1: Εντάξει, έτσι, αυτού. Αλλά όταν είδα μετά το Ελλάς, ομολογώ ότι σκέφτηκα στην αρχή αυτό που σκέφτηκε ο Μητσοτάκης, μην είπες λείπει το ΕΑΜ από δίπλα. Μετά λέω Ελλάς, Ελλάς, κινδυνεύει η Ελλάς, αυτό το τραγούδι από Κωνσταντίνου. Αλλά όταν αργότερα έτσι έκανα μια μικροανάλυση στο μυαλό μου, είπα ότι είναι το σύνθημα, η λέξη πιασάρικη, με ποια έννοια? Ότι θα προκαλέσει συζήτηση, ότι θα προκαλέσει ντόρο, και έγινε βεβαίως και τρολάρισμα πάρα πολύ χοντρό, αλλά θα σου μείνει. Δηλαδή όταν θα λες Ελλάς, μπορεί να σκέφτεσαι την αστυνομία, μπορεί να σκέφτεσαι τον Βαλουχιώτη, αλλά σίγουρα όμως θα σκεφτείς το κόμμα του Τσίπρα.
0: Σωστά. Και νομίζω υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ απόλυτα, πέτυχαν απόλυτα το σκοπό τους οι επικοινωνιολόγοι ή ποιος άλλος πρότεινε και κατέληξε στο συγκεκριμένο όνομα.
1: Ναι, διότι σου θυμίζω ότι το κόμμα που το όνομα που έδωσε η Μαρία Καριστιανού στο κόμμα της είναι κάτι που δεν θυμάμαι τι είναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού. Χρειάστηκε να βάλει και το όνομά της επάνω στον τίτλο για να ξέρει ο ψηφοφόρος όταν πάει το ψηφοδέλτιο ποιανού είναι το ψηφοδέλτιο.
0: Ποια είναι. Ενώ εδώ δεν χρειάζεται.
1: Ενώ
0: με το
1: Ελλάς
0: θα έχει αποτυπωθεί από την τόση συζήτηση που θα έχει γίνει. Θα ξέρουν και οι Πέτρες ότι είναι το, ότι είναι το όνομα του Αλέξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήταν, επειδή δεν μιλήσαμε μετά από την παρουσίαση, θεωρώ εξαιρετικά καλό το στήσιμο της όλης παρουσίασης με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και το πώς σκοτίνιαζε σιγά σιγά η Αθήνα και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερον, το κείμενο κλασικό. Ότι υπόσχεται ο κάθε πολιτικός ο οποίος θέλει να πάρει ψήφο. Όλοι λένε τα ίδια. Τα ίδια είπε και ο Αλέξης, μη γελιόμαστε. Τα ίδια είχε πει και ο Μητσοτάκης, μη γελιόμαστε, αλλά τίποτα δεν έκανε ή δεν έκανε τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή διαφθορά, ακρίβεια ήταν και το άλλο.
0: Ή έκανε άλλα από αυτά που είχε πει.
1: Μπράβο, σωστό, Επίσης αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας είναι ότι στο μεν σύνθημα αριστερή συμπαράταξη ξεκόβει συνθηματικά το κέντρο και δείχνει άγκυρες όσες μπορεί περισσότερες προς την αριστερά, μπας ναι. και την ενώσει και

0: κάνει ένα αξιόπιστο κίνημα, κόμμα, ό,τι θες, πες στο σχήμα για τις εκλογές. Όμως μέσα στην ομιλία του, στο λόγο του, μίλησε για σοσιαλδημοκρατία, μίλησε για τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, έριξε δηλαδή γέφυρες και προς εκείνη την πλευρά. Να δούμε τώρα, άμα πιάσει, έπιασε. Τι να σου πω.
1: Ναι, συμφωνείς. Μιλούσα χθες εδώ στην εκπομπή με τον επικοινωνιολόγο, τον Σταύρο Κοντακτσή, και μου είπε το εξής: κατά την προσωπική του άποψη, συμφωνεί, θεωρεί σωστό αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Με ποια έννοια? Αυτό ακριβώς που είπες. Ήθελε πρώτα να περιχαρακώσει το αριστερό ακροατήριο που θέλει, στο οποίο θέλει να απευθυνθεί, και εν συνεχεία, είτε μέσω ονόματος είτε μέσω σήματος, και εν συνεχεία να κάνει, να απλώσει δίχτυα εκεί προς το κέντρο.
0: Ναι, Χριστό, μην γελιόμαστε. Έτσι όπως έχουν βγει τα πράγματα, χωρίς ακόμα να ξέρουμε τι θα απογίνει με το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο δεν το αποκλείω ειλικρινά το να σκάσει μύτη από μέρα σε μέρα.
1: Δεν ξέρω. Α, το βλέπεις και τόσο σύντομα ενδεχομένως, ε?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και δεν το αποκλείω να έχει και μια σιωπηρή στήριξη και όλου του καραμαλικού παρασκηνίου. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε την ίδια μέρα που μίλαγε ο Τσίπρας στο Θησείο, που έκανε την ομιλία του ο Κώστας Καραμαλής, όπου τάχωσε την κυβέρνηση για τα ήρεμα νερά, αλλά ταυτόχρονα τάχωσε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάρα πολύ καλά έκανε σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική ως προς τη Δύση, γιατί δεν αναφέραμε προς τον Τραμπ, αλλά και προς το Κυπριακό. Ήταν αυτό που λέμε χαμηλών τόνων, πάρα πολύ οξύς. Την ίδια μέρα λοιπόν είχαμε και την Καριστιανή, η οποία είχε πάει στον Αλιοπάγο για να καταθέσει το συνδυασμό της, το όνομά της, του κόμμα της. Την ίδια μέρα είχαμε και τον Τσίπρα. Άρα μπαίνουμε σε νέα πράγματα, που σημαίνει ότι καλό θα είναι ξέρω, αυτό το καλοκαίρι θα έχει τόσα πολλά γεγονότα που δεν ξέρω αν βέβαια εσύ θα προλάβεις να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί δίπλα στην Πάτρα. Είναι δίπλα η θάλασσα.
1: Γιατί την έχουμε δίπλα τη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά
1: σε 10 λεπτά είμαστε στη θάλασσα εμείς.
0: Πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα έλεγα ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να ασχοληθεί με τον Τσίπρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο Τσίπρας δεν θα πάρει ψήφους από νεοδημοκράτες. Έτσι. Από νεοδημοκράτες μπορεί ενδεχομένως κάτι λίγο ψήγματα, κι αν και εφόσον θα πάρει η Καριστιανού, η οποία δεξιοφέρνει. Μην γελιόμαστε.
1: Ναι. Δεξιοφέρνει, αλλά ψαρεύει από όλα τα, τα μέτωπα των αγανακτισμένων, μπουχτισμένων, οργισμένων, αγανακτισμένων κτλ.
0: Δεν νομίζω να πάρει από αριστερά.
1: Ναι.
0: Γιατί τους βγαίνει το δεξιό.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Αλλά αυτό που όλοι οι εκλογολόγοι λένε, βέβαια ακόμα είναι νωρίς για να αρχίσουν οι μετρήσεις με δεδομένα τα σχήματα τα πολιτικά. Άσε να πέρασει κανένας μήνας και μετά να δούμε και πώς θα βγουν οι εκπρόσωποι της τηλεοράσης, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, να σχηματίσει ο κόσμος μια καλύτερη άποψη για το τι καπνό φουμάρουν όλοι. Γιατί στο πρώτο 24ωρο δεν θα δώσεις μια απάντηση ψύχρεμη.
1: Ναι,
0: αλλά σωστά. Το ότι θα είναι το δεύτερο κόμμα, το Ελλάς, δεν ξέρω πάνω το πρώτο, το Ελλάς, ναι, το Ελλάς το Τσίπρα, έτσι, το.
1: Η Ελλάς.
0: Το κάνουμε αρσενικό, ο Ελλάς, τι να λέμε.
1: Η Ελλάς, Τέρενς, αυτή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, η Ελλάς.
1: Η αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς.
0: Ναι, η Ελλάς, ωραία. Λοιπόν, το κόμμα της Ελλάς θα είναι σίγουρα δεύτερο, και μάλιστα βλέπουν και ποσοστό το οποίο θα είναι πάνω από 17%. Αυτό το οποίο μου έκανε τρομακτική εντύπωση είναι η τελευταία δημοσκοπική αποτύπωση χθες, που βγάζει το Πασόκ τέταρτο.
1: Της Real
0: και βάζει τρίτο την Καριστιανού.
2: Τέρενς, συμφωνείς, καλημέρα μέρα, συμφωνείς σε αυτό μου, ότι πιθανότατα ο Τσίπρας περίμενε να δει την πορεία του Πασόκ και την αδυναμία εν τέλει να αποκτήσει μια δυναμική, και γι' αυτό κατέβηκε? Δηλαδή αν το Πασόκ, ας πούμε, ήταν στο 18-19%, ότι δεν θα κατέβαινε πιθανώς, δεν θα έκανε την κίνηση?
0: Α, δεν μπορώ να το κρίνω, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να το κρίνω. Δηλαδή ξέρω ότι άνθρωπος
1: πώς θα πάει στο 18, ρε Σωτήρη?
2: Αν ήταν το Πασόκ στο 18-20,
1: 8 χρόνια δεν έχει πάει στο 18, τώρα θα πήγαινε.
2: Ναι. Επίσης, Τέρες, συμφωνείς ότι μάλλον όχι συμφωνείς, είχαμε δει πριν από μερικούς μήνες μια Καριστιανού η οποία έλεγαν ότι αν κατέβει θα είναι στο
0: 20%. Στο 30. Μπράβο. Τι μου λες, μέχρι
2: στο 30. Στο 30 και ναι. Μία Κωνσταντοπούλου που, που εμφανιζόταν τρίτη και πιθανώς και δεύτερη. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε την Κωνσταντοπούλου πολύ χαμηλά, στο 4-5-6, κάπου εκεί είναι 6-5-6 τα γκάλοπ και τα λοιπά, και την Καλεσθενού στο 8-10. Τι έχει αυτή όλη η ψήφη με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι? Πού πάνε τελικά βουλευτές, στον Τσίπρα ή την περισσότερη?
0: Αυτό αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, Σωτήρη και Χρήστο και Σωτήρη, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες στιγμής και, και απεικονίζουν τι εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο Έλληνας απέναντι στα προβλήματά του και σε όσα βλέπει μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Γιατί την άλλη στιγμή μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά όταν θα δώσει μια απάντηση. Άρα μην παίρνουμε τις δημοσκοπήσεις στη δεδομένο. Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να πάρω ως δεδομένο το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που βρίσκεται, δηλαδή κάτω από το 25. Αυτό να το θέλουμε δεδομένο και να το θεωρήσουμε και ως φυσιολογικό όταν το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μη γελιόμαστε, φίλοι μου καλοί, Χρήστο και Σωτήρη. Μπορεί ο Έλληνας, ξέρω εγώ, να ανησυχεί για τα διεθνή, για την Τουρκία, αλλά στην ατζέντα του, όταν ξυπνάει το πρωί, δεν σκέφτεται τον Ερντογάν, σκέφτεται το πώς θα πάρει το λάδι, τη φέτα και το ψωμί. Μην γελιόμαστε.
1: Σωστά. Και επειδή είναι αυτό το ερώτημα και επειδή πρέπει να αφήσουμε σε ένα λεπτό, γιατί τον πετύχαμε στην καρέκλα του οδοντιάτρου, της οδοντιάτρου.
0: Η οποία είναι και πρασινοπούτσικη που λέω εγώ, την ώρα που αυτή είναι Ολυμπιακάρα. Ναι. Είναι και ψωμί και Δήμητρη, γιατρός μου.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, Τέρενς. Από τις πληροφορίες που έχεις και από τη διέστησή σου, ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζεύει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, πολύ χρήμα από πλεονάσματα και θα μοιράσει, θα δώσει πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε, αν θέλεις κάθε υπερβολή, για να αλλάξει και όλη τη ροή των εκλογών κτλ. Το πιστεύεις, έχεις τέτοια πληροφόρηση, το θεωρείς πιθανό ή το θεωρείς απίθανο ότι είναι κάτι που λέγεται καφενιακά?
0: Να σου το πω όπως το λέγαμε πιτσιρικάδες.
1: Ναι, αμέ.
0: Μάγος είσαι.
2: Τέρες, κλείνοντας το μισό λεπτό που έχεις, ο Σαμαράς θα κατέβει τελικά?
0: Αυτό θα κάνει που είπες, θυμίσου το. Και ναι, παραπέμπω σε ένα άρθρο μου πριν από περίπου ένα μήνα, τότε που γκρίνιαζε ότι γιατί δεν χαμηλώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα τώρα που έχει πάει στο Θεό. Και είπα, βέβαια, γιατί να το χαμηλώσει, μαζεύει, φτιάχνει κομπόδεμα για να το σκορπίσει για ψηφοθυρία πριν από τις κάλπες. Αυτό θα κάνει, όπως το είπες ακριβώς.
2: Τέρε, Σαμαράς κατεβαίνει τελικά?
1: Από μέρα σε μια
0: πολύ ισχυρή πιθανότητα.
1: Ναι.
2: Πολύ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε.
1: Τέρενς, αφήνουμε. Σε αφήνουμε στα χέρια της οδοντιάτρου να συζητήσετε και για τα Ολυμπιακά σας και για να δούμε εκεί ποιο δόντι πονάει για να σταματήσει.
0: Είναι ο κοινόδοντας που μου φτιάχνει τώρα και μάλιστα είναι ο αριστερός.
1: Ο αριστερός κοινόδοντας, μάλιστα. Να είσαι καλά, Τέρενς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με κινητοποιήσεις προειδοποιεί ο Δήμος Πατραίων για το νέο αστυνομικό μέγαρο στο πρώην ΚΕΤ. Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου δήλωσε στον Πελοπόννησο FM πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για βασικές οδικές διανοίξεις και κυκλοφοριακές υποδομές, κάνοντας λόγο για πολεοδομικά εγκλωβισμένη περιοχή. Στα Καλάβρυτα, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ ΟΣΕ και Δήμου για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για ζητήματα υγειοτεχνικής ασφάλειας της γραμμής, την ώρα που ο ιστορικός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν 3 μήνες. Για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας με το εφετείο να προχωρά σε διορισμό συνηγόρων για κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπούνταν. Η υπόθεση πλησιάζει πλέον τα όρια της παραγραφής. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πατρών για τους 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε μόλις 45 μέρες, με τις αρχές να εξετάζουν συνθήκες κράτησης, πιθανή διακίνηση ναρκωτικών και ζητήματα υποστελέχωσης. Στην επικαιρότητα και το θέμα της ασφάλειας στο Ριγανόκαμπο, με τον βουλευτή Αχάιας Ανδρέα Κατσανιώτη να ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για περιστατικά παραβατικότητας και ζητούν πιο συχνές περιπολίες, καλύτερο χωτισμό και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επόμενη σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ προχωρά σε νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος POP. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Αχαΐας με έμφαση στον αγροτουρισμό, το συνεδριακό και τον ορεινό τουρισμό. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, με τη διοίκηση να κάνει απολογισμό της χρονιάς και να υπόσχεται επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στις 4 Ιουνίου ξεκινά το Soccer Camp 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο καιρός, ζεστός θα είναι σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε.
14: Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
15: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
16: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
17: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, πάντα στην τροφιά μας, τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, επιλογή γνώσης. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου και καθηγητή φυσικής, τον κύριο Παντελή Μαυρίδη, γιατί αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες, από αύριο ξεκινούν και οι ειδικές εκπομπές εδώ στο Πελοπόννησος FM, περίπου μία-μιάμιση ωρίτσα μετά τα θέματα, 12 με μία, κανονικά την ώρα της εκπομπής. Έρχεται εδώ, ανάλογα με το μάθημα που διαγωνίζονται με αυτές εκείνη τη στιγμή, ο κύριος Μαυρίδης και οι καθηγητές του, και σχολιάζουμε, δεν δίνουμε λύσεις εδώ, σχολιάζουμε τις ευκολίες, τις δυσκολίες, που συνήθως δυσκολίες είναι, και όλα τα γύρω-γύρω. Σωτήρη, τι θέμα πιστεύεις ότι θα πέσει αύριο στην έκθεση? Έκθεση το λέμε εμείς τώρα που είμαστε παλιοί, έτσι, νεοελληνική γλώσσα, πώς το λένε, αλλά ναι, έκθεση.
1: Ναι, πού να ξέρω.
0: Έλα ρε Σωτήρη, πες πως ήσουν τρεις μέρες στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πήγε από εδώ, από εκεί, που είναι τα κέντρα αποφάσεων, και δεν ξέρεις τι θέμα έκθεση θα πέσει αύριο? Να πιθανολογήσεις, Σωτήρη.
1: Ούτε καν γνωρίζω. Ούτε καν ασχολούμαι.
0: Ωραία, αυτό δεν το γνωρίζει. Εδώ κλείνονται, ναι, μέσα το βράδυ. Ούτε θα κλείσουν μέσα και θα αποφασίσουν οι άνθρωποι.
1: Ούτε καν εξετάζει την εκατάσταση. Εγώ πανελλήνιες έπρεπε να δίνουμε πανελλήνιες αναγκαστικά εμείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έδωσα. Ούτε ασχολιόμουν.
0: Εντάξει, γιατί δεν τα έπαιρνε στα γράμματα, είναι γνωστό, ρε Σωτήρη.
1: Όχι, είμαι πολύ πιο πάνω.
0: Ναι, καλά. Και δεν πήγες να δώσεις τότε να γράψεις
1: 20
0: σε όλα, να τους τα τρίψεις τη μούρη.
1: Δεν μπορώ να μπω εγώ σε ένα καθεστώς να έχω χρόνο να μάθω παπαγαλιά. Μα θα σου πω.
0: Καταρχήν... Τι παπαγαλία, να πας τα θέματα και να γράψεις εσύ τα δικά σου.
1: Στην έκθεση, τώρα είχα πάρει το καλύτερο βαθμό, γιατί ήταν το μόνο που έγραψα. Τα άλλα είναι αληθικό, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν...
0: Έλα τώρα, δεν σε ενδιαφέρει, απλά δεν ήξερες τι να γράψεις. Δεν ήξερες που πάντα θέσεις.
1: Δεν διάβαζα,
0: ναι, γι' αυτό.
1: Δεν,
0: γιατί δεν τα καταλάβαινες. Δεν δούλευε το μυαλό σου για να τα καταλάβεις.
1: Είναι πολύ πιο πάνω το μυαλό μου από το να διαβάζω αυτά, καλά, τα πράγματα.
0: Και δεν απαντούσε
1: τότε. Τι να απαντήσω, έγραφα τα δικά μου.
0: Τι δέσμη έδωσε, Σωτήρη μου?
1: Τέταρτη ήταν τότε.
0: Τέταρτη.
1: Τότε.
0: Α, η τέταρτη που ήταν για τους Αδαείς, τίποτα, ναι. Η χειρότερη δέσμη.
1: Δύναμη κοινωνία, ιστορία.
0: Ναι. Και δεν ήξερες να γράψεις ιστορία, αυτά που σε ρωτάγανε, σε ερωτήσεις.
1: Όχι, εγώ διαβάζω δικιά μου ιστορία.
0: Εντάξει, γράψα δικά σου.
1: Σου εξωγήινους, α πούμε, ίδια πράγματα.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Λέμε μπροστά, να σου πω κάτι.
0: Καλά. Θα σου μηδενίζανε το γραπτό και θα σε πηγαίνανε και σε ψυχίατρο.
1: Μα ήμουν πολύ πιο μπροστά, τι να κάνω δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, για λέγε για το θέμα.
1: Είναι τόσο περίεργο σου φαίνεται. Μάλιστα, είχαν βάλει έκθεση τότε. Κάτι, ναι. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Mm. Κάτι είχαν βάλει. Είχα γράψει εκεί στην έκθεση.
0: 80 πόσο, Σωτήρη, τώρα μιλάμε.
1: Ναι, το
0: 80
1: το,
0: πόσο.
1: 89.
0: 89, ναι.
1: Και στην έκθεση είχα βάλει τώρα αυτά που απορώ πως δεν με συλλάβανε.
0: Mm.
1: Γιατί είχαν βάλει ένα θέμα και είχε μέσα και για τα ναρκωτικά, νομίζω κάτι ήταν. Όχι τα ναρκωτικά το θέμα,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Για τη χειραγώγηση, ναι, ναι, ναι, κάτι, αν θυμάμαι τώρα καλά.
0: Ναι.
1: Και είχα γράψει εγώ μέσα κάποια πράγματα τα οποία για την εποχή εκείνη είναι αυτά που ακούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Που μαθαίνουμε, ας πούμε, τι γίνεται, τι υπόγεια πράγματα υπάρχουν γενικά στις κυβερνήσεις, το ένα,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Και λέω πώς με συλλάβανε.
0: Ναι. 89, ε. Α, ήταν τότε που μπαίναμε στις ωραίες εποχές.
1: Ήμουν 20 χρόνια μπροστά.
0: Ήταν τότε που μπαίναμε στις ωραίες εποχές. Μητσοτάκη, συγκυβέρνηση.
1: Μα με ξέρεις ότι είμαι πάντα μπροστά. Είδες τώρα, ας πούμε, είδες και λέγεται για τους εξωγήνους κτλ. Πιστεύω ότι διάβασες τα τελευταία νέα, έτσι.
0: Για τους εξωγήινους.
1: Ναι, είδες ήδη. Βγήκαν και γράφουν τώρα, βγήκαν και γράφουν και τα site. Δεν τα λέμε εμείς, τα site της πλάκας τώρα. Διαφορά site κτλ. Με βάση. Στην Αμερική και τα λοιπά, που υπάρχουν οι αποκαλύψεις και λένε τώρα ότι.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή, ναι, ύπαρξης, είπανε. Υπάρχει ένα έγγραφο, λέει.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ναι,
1: τους έχουν στείλει μήνυμα εξωγήινοι. Επίσης έχει γίνει χαμός με το Spielberg, με την νέα ταινία. Όπου είδες ο Spielberg. Είδες τύπο Spielberg, τα έχεις μάθει αυτά?
0: Όχι.
1: Διάβαζε
0: λίγο. Έλα μόνο στο διαβάζει.
1: Ούτε το Spielberg ξέρει.
0: Το Spielberg το ξέρω. Πώς δεν ξέρει.
1: Εσύ δεν πιστεύεις εξωγήινους, δηλαδή.
0: Εδώ κάτι, πώς
1: μα εδώ πέρα βγαίνουν οι κυβερνήσεις και ο Ομπάμα είπε ότι. Και Ομπάμα, βγαίνουν και τα λένε τώρα, δεν βλέπεις.
0: Καλά, το, εντάξει, υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Α, δεν
0: μπορεί
1: υπάρχουν
0: να υπάρχει κάτι, αλλά δεν ξέρει κανείς τι, πώς, πού.
1: Καλά, κανένα.
0: Και πιθανόν δεν το μάθουμε και ποτέ.
1: Τουλάχιστον
0: όσο ζούμε εμείς, δεν το μάθουμε.
1: Από τότε υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι αυτά τα οποία στα έχω πει και εδώ μερικά πράγματα. Ναι. Βλέπεις τα λένε σιγά-σιγά διαρροές, ότι υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι πολύ πάνω από τη CIA που ξέρουμε εμείς, οι οποίες, ναι, είναι άκρως απόρριτες, ανέγκυχτες και έχουν να
0: ασχολούνται με τέτοια
1: πράγματα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Είδες επίσης το θέμα που είχε γίνει με τις δολοφονίες τόσων επιστημόνων στην Αμερική,
0: ναι,
1: εξαφανίσεις μάλλον. Μπορεί να είναι, κανένα δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι, μπορεί να ξέρει, ναι, παράγοντες, δεν ξέρει, ναι, κανένα τι γίνεται. Λοιπόν, επίσης να σου πω και μια είδηση τώρα.
0: Για ξεγενούς.
1: Όχι. Δεν σου λέει, δεν σε διακόπτω. Ναι. Τα γράφω εγώ στα δικά μου.
0: Όχι μόνο, τα θεωρώ λίγο. Εντάξει, όχι γραφικά. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε
1: σε
0: κάτι.
1: Σε μια δεκαετία.
0: Ξέρεις, δουλεύει το μυαλό, ναι, λέει κάτι θα υπάρχει εκεί.
1: Είχα πει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Την είχα φωτογραφίσει πριν από 15 χρόνια.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι όμως που το ζούμε τώρα.
1: Ναι, πριν 15 χρόνια.
0: Όταν το έλεγα. Εξωγήινο, πώς θα. Αν δεν τον δούμε, πώς θα τον πιστέψουμε.
1: Όταν έλεγα το 2005 και το 2010 για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν σαν εξωγήινο που ήταν τότε. Σωστά. Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω ότι σε 10 με 15 χρονάκια η επόμενη μεγάλη είδηση του πλανήτη, θα έχει σχέση με εξωγήινες μορφές ζωής.
0: Ναι.
1: Και θα φέρει μια, όπως σε τεχνητή νοημοσύνη λέμε, μια επανάσταση στο σκεπτικό μας. Θα φέρει μια ανάλογη επανάσταση στο σκεπτικό μας.
0: Ναι. Θα μπορούν λογικά, φαντάζομαι, τώρα το λέω έτσι και λίγο μπακαλίστα, θα μπορούν οι πιο πλούσιοι ενδεχομένως να μπορούν να μπαρκάρουν για εκεί που θα υπάρχει και
1: αυτό είναι άλλο
0: εκτός
1: κομμάτι.
0: Ζωή.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εγώ λέω ότι η ανθρωπότητα θα μάθει, πιστεύω,
0: ότι υπάρχει και ζωή έξω
1: από τη γη. Υπάρχουν εξωγήινοι που είναι και πιο ανώτεροι από εμάς.
0: Ναι. Ότι θα υπάρχουν.
1: Δεν λέω εγώ αυτά, γιατί. Κοίταξε, δεν λέω εγώ αυτά που λένε.
0: Ότι θα υπάρχουν σε κοινωνία, δηλαδή θα υπάρχει ένας κόσμος.
1: Πλανήτες.
0: Π.χ. όπως εμείς.
1: Φυσικά.
0: Που θα ζουν άλλα όντα.
1: Και ανώτεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Και αυτοί δεν μας έχουν εντοπίσει.
1: Φυσικά. Αν ρωτάς εμένα. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ρωτάς εμένα, προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, και γιατί δεν έρχονται να μας βρουν, ξέρω εγώ.
1: Τώρα θα σου εξηγήσω τώρα την προσωπική μου άποψη και τις πληροφορίες μου.
0: Όχι, δεν τη θέλω.
1: Απαγορεύεται κατά.
0: Ναι, εντάξει, απαγορεύεται.
1: Ένα. Δεύτερον, κράτησε το αυτό για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Απλά μην. Γιατί κάποιοι λένε θα έρθουν εξωγήινοι να μας φάνε.
0: Ναι.
1: Κανένας να μας φάει.
0: Όχι, ρε παιδιά. Καταρχάς, όταν θα είναι κάτι ενδεχομένως πιο εξελιγμένο, δεν θα έρθει να μας φάει.
1: Επίσης να σου πω κάτι.
0: Θα είναι ζόμπι.
1: Επίσης έχω ξαναπεί ότι αν φύγουν κάποιοι από εδώ και πάνε με τον Elon Musk τώρα που φτιάχνει τα καινούργια διαστημόπλαια, πηγαίνουν και οι ιδιώτες. Και πάνε και κατοικήσουν σε ένα πλανήτη άλλο. Τον Άρη, λέμε, π.χ. που λένε τώρα έτσι. Και πάνε και κατοικήσουν. Και μετά από 500 χρόνια αυτοί έρθαν εδώ πέρα. Θα του λέτε εξωγήινους ή γήινους. Οι γενιές
0: οι επόμενες. Ναι.
1: Μετά από 500 χρόνια λοιπόν, το παιδί του παιδί του παιδί του παιδί του μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι, αν έρθει.
1: Τι θα τους λέει αυτός που θα έρθουν από τον Άρη, εξωγήινους ή γήινους?
0: Εξωγήινους.
1: Ενώ θα είναι γήινοι. Χαίρετε.
0: Όχι, ρε Σωτήρη. Πώς θα είναι γήινος? Γήινος θα είναι αυτός που πήγε τώρα.
1: Μα άμα φύγει.
0: Ο τρίτης γενιάς, μα δεν θα έρθει ο ίδιος.
1: Ναι, θα είναι εξωγήινος.
0: Θα ζει 500 χρόνια.
1: Θα είναι εξωγήινος.
0: Όταν θα έρθουν τα δυσέγγωνά του, το δυσέγγωνό του θα έχει γεννηθεί εκεί. Άρα θα είναι εξωγήινος.
1: Εξωγήινος.
0: Ναι.
1: Με βάση την ετυμολογία έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Με βάση όμως το τι είναι σαν είδος, άνθρωπος θα είναι.
0: Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε και τι μένουν εκεί, αν υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Άλλο σε ρώτησα. Άλλο σε ρώτησα εγώ. Άλλο σου είπα. Φεύγουμε εμείς τώρα από εδώ. Φεύγουμε εμείς. Παίρνουμε και το Διονύση. Ναι, φεύγουμε. Ναι. Παίρνουμε.
0: Αν γυρίσουμε εμείς οι ίδιοι, θα είμαστε
1: τα παιδιά των παιδιών, των παιδιών, των παιδιών, των παιδιών.
0: Θα είναι εξωγήινα. Γιατί
1: θα είναι εξωγήινα, αλλά θα είναι ανθρώπινο είδος.
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε πώς θα είναι, ρε Σωτήρη.
1: Τα παιδιά των παιδιών μας τι θα είναι, άλλο θα είναι. Δεν με κατάλαβες. Φεύγουμε εμείς λοιπόν και πάμε και εγκαθιστόμαστε αύριο με τον Elon Musk στον Άρη.
0: Ναι.
1: Εγκαθιστόμαστε. Ζούμε εκεί. Γεννάμε εμείς, γεννά τα παιδιά μας, τα παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά.
0: Πώς ξέρεις πώς θα είναι εκεί η ζωή για να δεις αν μπορεί να γεννήσει.
1: Πες ότι γεννάμε. Για να πάνε να μείνεις, προφανώς θα μπορεί να συνδείξεις να μείνεις.
0: Πώς ξέρεις ότι θα έχουν με ευθύνη.
1: Εάν λέμε γεννήσουμε εμείς και γεννήσουμε.
0: Εμείς
1: που πήγαμε πάνω. Άνθρωποι δεν θα είναι αυτοί που γεννιούνται συνέχεια, τι θα είναι, αφού εμείς γεννάμε.
0: Ναι.
1: Και έρχονται αυτοί μετά από 500 χρόνια. Θεωρούνται εξωγήινοι γιατί ήρθαν απ' έξω. Είναι το ανθρώπινο είδος.
0: Ναι.
1: Ποιος αποκλεί λοιπόν, εγώ κάνω μια ερώτηση λοιπόν τώρα. Ποιος αποκλεί να υπήρχαν προηγμένα, όπως τώρα έχουμε τον Elon Musk, μπλα μπλα, να υπήρχαν προηγμένα είδη ανθρώπων, να έχουν εξελιχθεί οι άνθρωποι, η ανθρώπινη φύλη να έχει εξελιχθεί πριν από χιλιάδες χρόνια
0: και να έχουν πάει ήδη
1: να έχουν πάει εκεί και να ξανάρθουν τώρα αυτοί κάποια στιγμή. Θα τους πούμε εξωγήινους ενώ είναι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ανθρώπινη φυλή.
0: Όχι, ένα λεπτό, υπάρχει και εξωγήινος άνθρωπος.
1: Εξωγήινη που είναι ανθρώπινη φύλη.
0: Γιατί ο εξωγήινος πρέπει να είναι πάντα ένα τέρας?
1: Μπράβο, αυτό είδες, το έφτιαξες.
0: Μπορεί να είναι άνθρωπος.
1: Το έφτιαξες.
0: Πάρε τον κύριο Μαυρίδη, σε παρακαλώ.
1: Το
0: να επίσης, πάμε σε κάτι πιο γήινο.
1: Επίσης να σου πω ότι ήμουνα με κάποια μεγαλοστελέχη των Βρυξελών προημερών και μου λέγανε, ας πούμε, επειδή έχει σχέση και με το Μαυρίδη που θα βγάλουμε τώρα και με τις εξετάσεις, ότι Αυτό το οποίο ενδιαφέρει πλέον πάρα πολύ την διεθνή αγορά σε επίπεδο εταιριών αλλά και σε επίπεδο Βρυξελών είναι οι δεξιότητες. Δηλαδή δεν δίνουν τόσο σημασία στα πτυχία. Πτυχία μπορεί να έχουν όλοι. Οι δεξιότητες είναι δηλαδή η αντίληψή σου, η προσαρμογή σου στα δεδομένα, η γρηγοράδα σου. Δηλαδή πώς θα κινηθείς. Για παράδειγμα, να σου πω ότι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο όταν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Εσύ μπορεί να έχεις τρία πτυχία.
0: Πάρε και στο σταθερό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, Σωτήρη μου. Πάρε και στο σταθερό αυτό που δίνουμε το 22-33-99. Μήπως έχει. Α, έλα.
1: Εσύ μπορεί να έχεις τρία πτυχία, σου λέει, στα οποία να έχεις τον καλύτερο βαθμό.
0: Ναι. Και να είναι ουδέτερα όμως. Να μην είναι κάπου εξειδικευμένα.
1: Όχι, όχι, εξειδικευμένα. Ναι. Αλλά να έρθει ένας άλλος ο οποίος έχει ένα μικρότερο πτυχίο. Μπορεί να μην έχει και δύο MDA, ας πούμε, κτλ. Ο οποίος όμως θα σου βρει τη λύση του προβλήματος που θα σου βάλουν πολύ πιο γρήγορα. Το λέγεται δεξιότητα. Έχει να κάνει την αντίληψη, την προσαρμοστικότητα. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες.
0: Ρώτα τον κύριο Μαυρίδη, τον έχουμε.
1: Θα προτιμηθεί λοιπόν αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Ναι, δεν είναι κάτι που απαντήσει κάποιο τώρα. Λες
1: σου
0: εσύ,
1: λέω λοιπόν
0: γίνει,
1: ότι δεν είναι μόνο να έχουμε πτυχία.
0: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη.
1: Καλό μας να σκέφτεται. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Έλεγα εδώ, κάναμε μια εισαγωγή με αφορμή και τις εξετάσεις τα λοιπά, ότι δεν πρέπει να παπαγαλίζουμε, γιατί ας πούμε επειδή ήμουν με κάποια στελέχη και από Βρυξέλλες και τα λοιπά, μεγάλων και εταιριών και όχι και οργανισμών, ότι μου λέγανε ότι πτυχία πλέον έχουν όλοι. Αυτοί που πάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν του ενδιαφέρει αν έχει πτυχίο άριστα και αν έχει παπαγαλίσει για να πάρει το πτυχίο του άριστα τη εταρισμένη γνώση. Ψάχνουν τη δημιουργία, να μπορεί να έχει δημιουργική γνώση, δηλαδή να δημιουργεί πάνω στη γνώση και την ταχύτητα που έχει να κάνει με την αντίληψη και με άλλου παράγοντε, δηλαδή τι δεξιότητε, να το πω έτσι, στα skills που λέμε, τι δεξιότητε, για να μπορέσει να έχει περισσότερε παράγοντε να σε απορροφήσει η αγορά.
0: Εσεί τι εκτιμάτε, κύριε Μαυρίδη, από αυτού?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο σε οποιαδήποτε εργασία είναι η απόδοση που θα έχει κάποιος άνθρωπος στην εργασία αυτή. Τώρα, εάν η απόδοση αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πτυχίο ή καθορίζεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την προσπάθεια που θα καταβάλει ο ίδιος που έχει πάρει το πτυχίο αργότερα, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Δεν μπορώ να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα στο δικό μας τον τομέα, τον έχεις πάρει ένα πτυχίο, στο καθηγητικό τομέα δηλαδή, να έχεις πάρει ένα πτυχίο μαθηματικών ή φυσικής ή χημίας ή από κάποια φιλολογική σχολή, από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλή απόδοση ως καθηγητής.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
2: Χρειάζονται πολύ περισσότερα.
1: Τους ανησυχούσε, κύριε Μαυρίδη, τους ανησυχούσε.
2: Από τον ίδιο.
1: Τους ανησυχούσε γενικώς από το πέρας της συζήτησης που κατάλαβα το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει μια κοινωνία με μια γνώση σεταρισμένη κατά κάποιο τρόπο, παπαγαλισμένη κατά κάποιο τρόπο, αλλά ότι απουσιάζει η δημιουργικότητα.
2: Ναι, είναι γεγονός, αν και στις πανελλαδικές εξετάσεις και στη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι η παπαγαλία αυτό που κυριαρχεί. Δηλαδή είναι το διάβασμα, είναι η αντίληψη, είναι υψηλό το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων. Ας πούμε για παράδειγμα στη φυσική, στα μαθηματικά, στη χημεία, στην βιολογία.
0: Ναι, δεν πρέπει να δουλεύει και το μυαλό, γιατί η άσκηση
2: ακριβώς,
0: για να οδηγηθεί
2: δεν είναι τόσο
0: πρέπει.
2: Εύκολο κάποιος να αποστηθεί.
0: Ναι, δεν
2: είναι
0: παπαγαλία.
1: Καλά, επίσης, κύριε Μαυρίδη, έλεγα εδώ στο. Γιατί έχουμε γνωριστεί και έλεγα στο Βερανελάκη εδώ, εγώ για παράδειγμα. Το μυαλό μια χαρά δουλεύει. Αλλά δεν μπορώ να μάθω κάτι εγώ από παπαγαλία και να διαβάσω στα βιβλία. Δεν μπορώ εγώ. Άρα τι σημαίνει αυτό, με έβγαλε το Βερανελάκη.
2: Όχι, προφανώς συμβαίνει αυτό, γιατί για να αφομοιώσει κάτι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το έχει κατανοήσει σε βάθος. Αν δεν το έχεις κατανοήσει, αν δεν το έχεις κάνει κτήμα σου, δεν έχεις τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείς αργότερα. Αν είσαι καθηγητής, δεν έχεις τη δυνατότητα να το μεταδώσεις στους μαθητές σου. Σε οποιοδήποτε τομέα δεν έχεις τη δυνατότητα να αποδώσεις την εργασία σου αυτό που θα πρέπει να αποδώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα πιο γήινα.
1: Είχαμε εξετάσεις σήμερα.
0: Όχι, αύριο ξεκινάνε οι εξετάσεις. Πώς είναι τα παιδιά?
1: Καταρχήν το μήνυμα, πρέπει να δώσουμε.
2: Όπως κάθε χρονιά, εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι το πιο σημαντικό για μια οικογένεια είναι να μην διαταράξει την καθημερινότητά της, τον τρόπο λειτουργίας της. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να διαταραχθεί η καθημερινότητα της οικογένειας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων παίρνουν για παράδειγμα άδεια από τη δουλειά τους για να είναι κοντά στα παιδιά. Αυτό το κάνουν βέβαια έχοντας στο μυαλό τους να τα βοηθήσουν, να τα στηρίξουν ψυχολογικά. Από την άλλη όμως, δίνουν την αίσθηση στα παιδιά ότι κάτι σημαντικό διακυβεύεται και συνεπώς αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το άγχος τους. Mm. Είναι οι εξετάσεις πανελλαδικές σημαντικές μεν, αλλά δεν θα είναι οι μοναδικές εξετάσεις που θα έχουν σε όλη τους τη ζωή. Θα περάσουν από πάρα πολλές εξετάσεις και όχι μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα, σε όλους τους τομείς. Που σημαίνει δηλαδή ότι απλά και μόνο προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και έχοντας πάντοτε στο μυαλό τους ότι δεν είναι η τελευταία, η μοναδική επιλογή και η τελευταία μάχη που θα δώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο πολλά χρήματα βγάζεις σήμερα άμα είσαι τεχνίτης παρά αν έχεις πτυχία με εξαιρέσεις, έτσι, εντάξει.
2: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις.
1: Άρα μην απογοητεύεται
0: κάποιος. Αλλά τώρα εντάξει. Ναι.
2: Όχι, αλλά δεν είναι οικονομικό το θέμα. Κοιτάξτε, ναι. Όταν πηγαίνεις να γράψεις εξετάσεις, γενικά όταν πηγαίνεις σε μια οποιαδήποτε μάχη, γιατί μια μάχη είναι και αυτή, πηγαίνεις για να την κερδίσεις. Έχεις όμως στο μυαλό σου ότι ο πόλεμος δεν κρίνεται από μια μόνο μάχη. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, αν ήταν να περάσει κάτι στο μυαλό των μαθητών, είναι ότι πρέπει να πάνε να δώσουν εξετάσεις με όσο το δυνατόν πιο καθαρό μυαλό, να αποτυπώσουν στα γραπτά αυτά για τα οποία έχουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μπορώ να σας πω και σε περισσότερα από ένα χρόνια δουλέψει.
0: Ναι, αλλά κύριε Μαυρίδη, αυτό όμως δυστυχώς λέω εγώ, το λέμε εμείς. Στα παιδιά υπάρχει αντίληψη και εγώ θα πω πάλι δυστυχώς ότι έτσι είναι. Σου λέει δίνουμε πανελλήνιες. Έχει χαλάσει το σπίτι μας, η οικογένειά μας, ένα σωρό λεφτά σε φροντιστήρια, σε για να δώσουμε. Εάν δεν πετύχουμε αυτό που θέλουμε, τι θα κάνουμε μετά? Ή πρέπει το σπίτι μας να ξαναξυλωθεί πάλι ένα χρόνο να κάνουμε φροντιστήριο και να δώσει ένα σωρό λεφτά, ή θα έχουμε και τη στάμπα, εγώ δεν λέω το αποτυχημένο, ότι ρε γαμώτο δεν τα κατάφερα και μαύρο καλοκαίρι θα περάσω από τη στενοχώρια μου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά πώς ξεπερνιούνται, κύριε Μαυρίδη?
2: Εντάξει, θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα με πάρα πολλές παραμέτρους.
0: Ναι.
2: Εάν κάποιος προσπαθήσει να καταλάβει τι είναι εκείνο που τα δημιουργεί όλα αυτά, σε όσες οικογένειες δημιουργούνται, βέβαια, γιατί δεν δημιουργούνται σε όλες τις οικογένειες.
0: Σε όλες αυτά, σωστά.
2: Θα έλεγα περισσότερο ότι είναι η στάση της οικογένειας.
0: Ναι.
2: Και του περίγυρου. Δηλαδή, εάν μια οικογένεια ουσιαστικά πει στο παιδί, αν οι γονείς πούν στο παιδί ότι κάνεις μια προσπάθεια, θα στηρίξουμε εμείς την προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είσαι το παιδί μας, θα σε αγαπάμε. Ό,τι και να συμβεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, βγάλε από το μυαλό σου οποιαδήποτε αρνητική σκέψη, πας, δίνεις μια μάχη και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Τότε αυτό πιστεύω ότι αν το είχε ο μαθητής από την αρχή αντιληφθεί, αν είχε περάσει δηλαδή σαν μήνυμα στο μυαλό του, πιστεύω ότι θα ήταν και πολύ πολύ λιγότερο το άγχος του. Γιατί αρνητικές σκέψεις όταν πας να δώσεις μια μάχη είναι αδύνατο να μην έχεις ως άνθρωπος. Απλά είναι στα καθήκοντα ουσιαστικά κάποιον άλλον να σου μειώσουν όσο γίνεται αυτές τις αρνητικές σκέψεις.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μας κάτι πιο πρακτικό, το κατάλαβα, κύριε Μαυρίδη. Εσείς έχετε κάποιο, τι μήνυμα, δηλαδή έτσι στην τελευταία φορά που θα βρεθείτε με τα παιδιά, τι είναι έτσι 2-3 κουβέντες από καρδιάς που θα τους πείτε?
2: Το πρώτο το οποίο θα πω στους μαθητές και το λέω και κάθε χρονιά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι πάνε να δώσουν εξετάσεις για τον εαυτό τους. Πάνε να δώσουν εξετάσεις για να υπερασπιστούν τη δουλειά που έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το διάβασμα που έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια κάνει. Δεν δίνουν εξετάσεις ούτε για τους γονείς, ούτε για μας τους καθηγητές τους. Δίνουν αποκλειστικά και
0: για
2: μόνο
0: τους θείους και τους θείες.
2: Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας μαθητής είναι ότι επειδή κάθε μαθητής πριν τις πανελλαδικές αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια, το είπατε και εσείς προηγουμένως, και έχει αρνητικές σκέψεις, ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο είναι να σταθείς απέναντί του. Αν προσπαθήσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο να τον παραμερίσεις ή να τον παρακάμψεις ή να τον κρύψεις, όπως λέμε, κάτω από το χαλί, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Στέκεσαι απέναντι από το φόβο και διαπιστώνεις ότι όταν το κάνεις αυτό, ο φόβος εξαφανίζεται.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι τώρα, δύο έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου θα τα ρωτήσω αυτά. Πρώτον, θεωρείτε, επειδή το ακούω, το ρωτάω, κύριε Μαυρίδη, από κάποιους, επίσης μεταξύ σοβαρού και αστείου, θεωρείτε ότι επειδή είναι χρονιά εκλογών, η Επιτροπή με έμεσο έστω τρόπο μπορεί να το λάβει υπόψη της και να πάμε σε πιο βατά θέματα, ή δεν έχει κανένα ρόλο κατά την κρίση σας το ένα με το άλλο? Νομίζω καταλάβατε τι υπονοώ.
2: Απόλυτα, απόλυτα. Μα είναι και μια σκέψη που κάνουμε και εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μαντέψει, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων καθορίζεται από τη σύνθεση της Επιτροπής Εξετάσεων. Δεν είναι εύκολο δηλαδή κάποιοι καθηγητές να καθοδηγηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βάλουν εύκολα ή δύσκολα θέματα. Αφήστε δε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βάζουν θέματα θεωρώντας ότι είναι εύκολα, ενώ σε πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα τα αντιμετωπίσουν οι μαθητές.
0: Ναι,
2: δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ή επίσης να πω και κάτι άλλο, εγώ ακόμα πιο συνωμοσιολογικό και σε εισαγωγικά προχωρημένο, μπορεί κάποια μέλη της Επιτροπής να μην είναι κυβερνητικά και να θέλουν να βάλουν πολύ δύσκολα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
2: Ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο.
0: Να κάνουμε μεταξύ σοβαρού και αστείου.
2: Ναι, αυτό είναι, ναι, ακραία θεωρία.
0: Δεν
2: θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο ερώτημα, πάλι μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα ήθελα να προβλέψετε, κύριε Μαυρίδη, τι θέμα θα πέσει αύριο στην έκθεση. Τώρα, έκθεση καταλαβαίνετε εσείς τι εννοώ, έτσι.
2: Είναι αδύνατο να κάνω πρόβλεψη, επειδή το ερώτημα αυτό απασχολεί και αυτούς που θα βάλουν τα θέματα στην έκθεση. Συνήθως προσπαθούν να βάλουν κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανένας.
0: Προσπαθούν, τουλάχιστον τις τελευταίες φορές αυτό έχει φανεί.
2: Ναι, και κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα κοιτούν τα θέματα τα οποία βάζει η ΟΕΦΕ, τα επαναληπτικά θέματα. Η ΟΕΦΕ είναι η Ομοσπονδία των Φροντιστών Ελλάδος. Ναι. Και προσπαθεί πάση θυσία τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων να μην είναι κοντά στα θέματα της ΟΕΦΕ. Για να μην κατηγορηθεί δηλαδή η Επιτροπή Εξετάσεων ότι βάζει θέματα που έχουν υποδειχθεί από τα φροντιστήρια. Από την άλλη, ας πούμε για παράδειγμα είναι 29 Μαΐου. Αύριο είναι μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη επέτειος. Θα σκεφτεί κάποιος ότι θα μπορούσε να έχει επαφή με τη συγκεκριμένη μέρα. Επειδή το αντιλαμβάνεται και η Επιτροπή αυτό, πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ να προβλέψω με κανένα τρόπο το θέμα.
0: Συμφωνώ και εγώ, συμφωνώ. Μπορεί να είναι κάτι που πιάνει το θέμα, λέω εγώ τώρα, της άλωσης, σωστά. Αλλά που θα το πιάνει πολύ από τελείως διαφορετική μεριά από αυτή που είναι η...
2: Ναι, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή κάποιος να θίξει ένα θέμα το οποίο κάποιος το περιμένει, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε η αντιμετώπιση του να είναι δύσκολη, η αντιμετώπιση του θέματος.
0: Μάλιστα,
2: θα το δούμε σε λίγες ώρες.
0: Λοιπόν, ένα προσωπικό ερώτημα, καθαρά προσωπικό ερώτημα, κύριε Μαυρίδη, και σας απελευθερώνουμε. Εσείς, είπαμε πώς βιώνουν τα παιδιά οι γονείς. Εσείς αυτές τις μέρες πώς τις βιώνετε?
2: Ναι, ένα ωραίο ερώτημα αυτό. Κοίταξε να δείτε, επειδή είναι, δεν θυμάμαι, νομίζω η 35η, 36η φορά που ως καθηγητής αντιμετωπίζω πανελλαδικές εξετάσεις, με πάρα πολύ μεγάλο άγχος και εμείς, με τη μόνη διαφορά ότι λόγω της εμπειρίας μας έχουμε τη δυνατότητα να το διαχειριζόμαστε διαφορετικά από τους μαθητές. Δεν σας κρύβω ότι το άγχος και για μένα και για τους καθηγητές του φροντιστηρίου της επιλογής γνώσης, αλλά θέλω να πιστεύω για όλους τους καθηγητές, είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ουσιαστικά κρίνεται και η δική μας δουλειά. Αυτή είναι και η διαφορά που έχουμε από τους καθηγητές του δημοσίου. Η δική μας δουλειά κρίνεται καθημερινά και κρίνεται από αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και σε εμάς πίεση αρκετά μεγάλη.
0: Άγχος και χτυποκάρδια. Λοιπόν, από αύριο, κύριε Μαυρίδη, ξεκινάμε με την επιλογή γνώσης, με εσάς και το επιτελείο σας, όταν θα υπάρχει μάθημα παρελίων, αρχής γενομένης από αύριο, 12 η ώρα, θα είστε εδώ με τους καθηγητές σας
2: και
0: τις επόμενες μέρες, για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για το θέμα και για πολύ περισσότερο. Άρα συντονιστείτε από αύριο και όποιες μέρες έχει εξετάσεις, θα είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων. Καλή δύναμη, κύριε Μαυρίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Παντελής Μαυρίδης, υπεύθυνος σπουδών του Φροντιστηρίου Επιλογή Γνώσης, που είναι και χορηγός στην εκπομπή μας. Από αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Μαυρίδης και οι καθηγητές του, για να συζητάμε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη και στους γονείς και σε όλους. Λοιπόν, ακολουθεί Προκόπης Κόκκος, θα λέμε αύριο 12 και 10 ακριβώς. Μια...

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Ευρών που υπέβαλε κοινό αίτημα με την Hellenic Energy για τη συμμετοχή της και στην παραγωγή του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Ευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης της από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ακόμα μία ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρών και Hellenic Energy έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμα θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Τρεμπέκα. Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόουνς και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίζουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή στις 8 Απριλίου. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Την ανιούσα έχει πάρει τιμή της αβδομόλυβδης στη χώρα μας, η οποία εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πράξουμε αναλόγως με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε σε συνέντευξή του στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την αναγκή της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λεμεσό της Κύπρου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε, με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σε συνέντευξή του στο Όπεν. Παράλληλα, άφησε εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου εκεί βρέθηκε νωρίτερα για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι στο κάλεσμα για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί χιλιάδες πολίτες, αλλά και απόδημοι που τις τελευταίες ώρες υπογράφουν την διακήρυξη του κόμματος στην πλατφόρμα myelas.gr. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι για το λαό και την πατρίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα σε αυτή τη σημαντική στιγμή, η Ιβάνα, βρισκόταν η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην ανώτατη δικαστική λειτουργός, που στο παρελθόν είχε ταυτίσει το όνομά της με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και προείδρευε σε αυτήν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιαννη. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και από το κόσμο Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσει, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Την εκτίμηση ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό και θα δώσει διέξοδο, όπως είπε, σε ανθρώπους που νιώθουν απογοήτευση, που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά, εξέφρασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας. Άφησε εχμές για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι δεν στέκεται σε σωστές βάσεις. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουμε τη δυνατότητα στον εκλογέα να αποφασίσει από την πρώτη Κυριακή ποιον θα ήθελε για δήμαρχο και περιφερειάρχη, ανεξάρτητα από το αν ο συνδυασμός της επιλογής του έχει πιθανότητες να έρθει πρώτος ή δεύτερος, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Καθησυχαστική εμφανίζεται η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικό προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για περιστατικό γαστρεντερίτιδα συμβατής με νοροϊό, έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που εμφανίζεται συχνά τόσο σε νοσοκομιακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς. Ο δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία του νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Επίθεση με μαχαίρι πραγματοποίησε το πρωί ένας Ελβετός 31 ετών στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη, τραυματίζοντας 3 άτομα, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης. Και να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
9: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 28 Μαΐου, τελειώνει ο Μάιος, και αύριο έχουμε και πάμε full καλοκαίρι με τον Ιούνιο να φέρνει ζέστες, να φέρνει και λήξη των πρωταθλημάτων και πολλά πολλά ακόμα. Όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω συνεργάτες το Διονύη Στεφανόπουλο που ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και το χορηγό εκπομπής στην εταιρεία MPDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα για όποιον θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό, εξοπλισμό, ψηφιακή αναβάθμιση στην επιχείρησή του, και είναι και τώρα η κατάλληλη ευκαιρία γιατί τρέχει πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα με επιδότηση έως και 50%. Και εσείς απλά έχετε να επιλέξετε την MPDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, mpdo.gr, για όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε λίγο αθλητικά, πάμε να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά. Έχουμε για την Παναχαϊκή συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχουμε. Έχουμε χθες το φινάλε σε τοπικό επίπεδο των αγώνων για την ομάδα που θα ανέβει στην Α κατηγορία. Πράγματι λοιπόν, ο Δαβουλής είναι αυτός ο οποίος κέρδισε χθες σε 1-0 της αναγέννησης Πατρών στον παράζανό του που έγινε στο Κάνσας με γκολ του Βασιλόπουλου στο 34 και πήρε το τελευταίο εισιτήριο ανόδου για την Α κατηγορία. Έχει τελειώσει πλέον το θέμα του χάρτη για την Α κατηγορία της επόμενης χρονιάς και η ομάδα της αναγέννησης που έχασε είναι πρώτη επιλαχούς. Αν προκύψει κάποιο κενό από ομάδες στην Α κατηγορία, τότε είναι αυτή η οποία θα κληθεί να το καλύψει. Και όπως μας έλεγε και ο Απόστολος Νικολόπουλος εχθές, υπάρχουν κανένα δύο ομάδες που αντιμετωπίζουν θεματάκια και δεν αποκλείεται να υπάρξει κενό το οποίο θα κληθεί να καλύψει η αναγέννηση. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα για την Παναχαϊκή, επειδή πραγματικά ρωτάτε. Παναχαϊκή, περιμένουμε τις επίσημες εξελίξεις σε διαδικασία δικηγόρων και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι, ξέρω ότι, επειδή το βλέπω και διάφορα σχόλια που λένε ότι όλα τα ίδια λένε και τα λοιπά,

0: Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής Πανεπιστημίου, είτε με τον Α είτε με τον Β ιδιοκτήτη, είτε άνθρωπο που μπορούμε να πούμε διαφορετικά ότι τρέχει το management, θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, και έχουμε δεδομένα τα πρώτα τουλάχιστον σε επίπεδο διαρροής για το πώς θα είναι η νέα ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων με τη διοργανώτρια. Έχει πει, ήδη πρωτοπρογραμματίσει τους ομίλους και περιμένει μέχρι τις 10 Ιουνίου, μέχρι τις 2 Ιουνίου δηλώσεις συμμετοχής για να ρευστικοποιηθεί το πλάνο, αν θα υπάρχει κάποια η οποία δεν θα συμμετάσχει, να δούμε πώς θα κληθεί το κενό και όλα τα υπόλοιπα. Τέλη Σεπτέμβρη είναι ο σχεδιασμός να γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος και απομένει να δούμε πώς θα είναι, γιατί οι πρώτες διαρροές πραγματικά δεν είναι καθόλου καλές για την ΓΑΜΑ Εθνική που έχουν να κάνουν με τις ομάδες Αχαΐας, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα τοποθετούν στον ίδιο όμιλο ομάδες από τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα, και υπάρχει σίγουρα προβληματισμός γιατί οι ομάδες όπως είναι η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος θα συμμετάσχουν σε έναν όμιλο με τέσσερις ομάδες από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα συνολικά. Μιλάμε για τον Διαγόρα Ρόδο, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών και η άλλη Σορόδου. Και το κόστος μετακινήσεων θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, συνεχόμενα ακτοπλοϊκά, παύλα, αεροπορικά ταξίδια και επιβάρυνση πολύ μεγάλη οικονομική. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι με ποια λογική θα μπουν οι ομάδες από την Αχαΐα στην ίδια μοίρα, με την γεωγραφικά δεν ταιριάζει από πουθενά με τα Δωδεκάνησα. Είναι σίγουρα κάτι που το έχουν ήδη μεταφέρει. Υπάρχουν ήδη παράπονα από ανθρώπους που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να τοποθετηθούμε έτσι. Ας περιμένουμε λίγο τα δεδομένα, γιατί αυτά ξέρετε καμιά φορά και οι διαρροές είναι για να είναι, για να κόψουν αντιδράσεις οι άνθρωποι. Και τώρα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να αφήσουμε το ποδοσφαίρου και προχωράμε λίγο στον χώρο του μπάσκετ. Χθες είχαμε εξελίξεις, είχαμε δεδομένα στην ομάδα του Απόλλωνα, υπήρχαν ανακοινώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα και στην Εφημερίδα Πελοπόννησος. Έχουμε κοντά μας Κώστα Λαμπρόπουλο να μας πει και για τα του Απόλλωνα αλλά και για τα του Προμηθέα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι σε εσένα, στο Διονύση, στο κρατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα του Απόλλωνα, γιατί εκεί είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, να αναλαμβάνει και να λέει: εγώ έχω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και υποσχέθηκε ότι έμαθα τα λάθη η ομάδα του παρελθόντος και θα είναι πιο δυνατή του χρόνου. Και επισημοποίησε αυτό που έχει γράψει και η Πελοπόννησα την πρώτη στιγμή, Κώστα, ότι θα καταθέσει αίτημα για wild card στην Elite League, έτσι.
1: Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια καινή θέση για να κατατεθεί κάποια wildcard. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Η χθεσινή συνέντευξη τύπου ανέδειξε δύο βασικές ειδήσεις. Η πρώτη είναι αυτό που είπες και εσύ, η διεκδίκηση επιστροφής, όπως και πέρσι στην Elite League μέσω της διαδικασίας wildcard, μια κατηγορία στην οποία είχε υποβαστεί ο Απόλλωνας πριν από 3 χρόνια, αλλά για διάφορους εσωτερικούς διοικητικούς λόγους είχε απορρίψει τη συγκεκριμένη κατηγορία και πριν από 2 χρόνια και είχε υποβαστεί στην Β' Εθνική. Και η δεύτερη είδηση που αναδείχθηκε είναι η ανάληψη της ευθύνης από τη διοίκηση για την φετινή σεζόν που εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένη σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί σε οργανωτικό επίπεδο δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν λειτουργήσαν σωστά κάποια πράγματα στην ομάδα του Απόλλωνα. Αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο Γιάννης Χριστόπουλος, είναι ότι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ως μέλη αυτής της διοίκησης αποδεχόμαστε τα λάθη μας για το κομμάτι του σχεδιασμού που δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν μια γενναία τοποθέτηση και

0: βέβαια με την παρουσία των μελών της διοίκησης του Απόλλωνα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αναδεικνύεται και η βούλησή τους, η θέλησή τους να συνεχίσουν την προσπάθεια και τη νέα αγωνιστική περίοδο, σαφώς και σοφότεροι όντες από τα λάθη που έγιναν τη σεζόν που ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες με τους τελικούς, με τα μπαράζ μάλλον, στα οποία συμμετέχει και η Ένωση Γλάφκου ΕΣΠΕΡΟΟΠΑ.
1: Μάλιστα. Θα πούμε και για την Παναχαϊκή, θα στο πούμε σε λίγο. Πάντω για τον Απόλλωνα, λοιπόν, να σου πω εγώ και πέρα το κομμάτι του Wildcard που εσύ λες ότι δεν υπάρχει κενό, λογικό είναι. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι του Απόλλωνα σου λένε: εμείς να κάνουμε έτοιμα, μπορεί να προκύψει κενό. Και γι' αυτό το λόγο να είμαστε έτοιμοι, γιατί θέλουμε όντω να φύγουμε την κατηγορία αυτή και να πάμε στην Elite League. Και από εκεί πέρα μαθαίνω ότι γίνονται κινήσεις για προπονητή. Ήδη υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις. Αλλά το άλλο που μαθαίνω είναι ότι θα περιμένουν και λίγες μέρες πριν προχωρήσουν στην τελική απόφαση για να δουν τι πιθανότητες υπάρχουν με το θέμα του Wildcard. Γιατί αν υπάρξει Elite League, θα προσελκύσει σε ένα προπονητή πιο μεγάλο όνομα και μεγαλύτερη εμπειρία. Αν υπάρχει National League 1, θα είναι πιο συγκεκριμένες οι επιλογές που θα γίνουν από την πλάτη της διοίκησης. Πάντως μαθαίνω ότι και με τα γραφικά κάποια πράγματα αρχίζουν να τρέχουν, αλλά οι εξελίξεις θα είναι μετά τις 10-15 Ιουνίου για να ξεκαθαρίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τι θα γίνει και με την. Με το θέμα της κατηγορίας, τι ό,τι και να είναι, παίζει ρόλο, Κώστα.
0: Προκόπη, σήμερα έχουμε 28 Μαΐου, σωστά το οριοθετείς μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κοινή θέση στην Elite League για να διεκδικήσει ο Απόλλων, και μάλιστα επειδή ξέρεις πόσο μου αρέσει το μπάσκετ, κάτσα και μίλησα και με τους ανθρώπους του Πανιωνίου και χθες και σήμερα. Επειδή ο Πανιώνης θα μπορούσε να αδειάσει μια θέση από την Elite League, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων δεν υπάρχει καμία περίπτωση, από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι του Πανιωνίου, υψηλά στελέχη, να μην κατέβει η ομάδα στην Α2, στην Elite League. Άρα από πλευράς Πανιωνίου, που θα μπορούσε να είναι υποψήφιος να δημιουργήσει κενό, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κενό. Αν δεν υπάρξει κενό, όλο αυτό που συζητάμε περί Wildcard δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Έτσι, για να έχουμε τα πράγματα να τα βάζουμε στη σωστή τους βάση. Θεμητό είναι βεβαίως και από όλα να θέλει να επιστρέψει στην κατηγορία που ήταν να παίξει πριν από 2 χρόνια, αλλά δεν έπαιξε για δικούς του εσωτερικούς διοικητικούς λόγους.
1: Πάμε, Κώστα, τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Από Προμηθέα τι καινούριο έχουμε?
0: Είναι ευχάριστα τα νέα για δύο παιδιά της ομάδας που έκαναν μια καταπληκτική σεζόν. Το Γκομιανίδη και τον Μπρέκα κλήθηκαν στην εθνική ομάδα νέων. Αυτή είναι η σημερινή είδηση που υπάρχει εδώ στο στρατόπεδο του Προμηθέα. Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για τον Γιώργο Βόβορα, για να πιάσει δουλειά και επίσημα, κάτι που ήδη γίνεται ανεπίσημα από ό,τι μαθαίνω, στο πατρινό συγκρότημα, για να αρχίσουμε μετά να ανακοινώνονται και οι μεταγραφές. Παίκτες όπως ο Δίπλαρος, ο Παρασκευόπουλος, θα δούμε τι θα γίνει με τον Κουρουπάκη, με τον Τζάμι, με τον Καπετάκη που επιστρέφει. Έτσι, υπάρχει ένας ελληνικός κορμός. Αν όντως υπάρχει, έχουμε γράψει κάποια ονόματα και τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα Πελοπόννησος από την ελληνική αγορά, μπορεί να τρέξει κανείς στα προηγούμενα φύλλα μας. Έτσι. Και για την περίπτωση του Κόλμαν που θα παραμείνει και για κάποιους ακόμα ξένους παίκτες που θα ψάξει, που ήδη ψάχνει ο Προμηθέας. Και η είδηση έχει να κάνει και με τα εισιτήρια διαρκείας. Φέτος θα βγουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην αγορά. Και ο στόχος είναι, όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι του Προμηθέα, να γίνει πορτοκαλί το τόφαλος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Με τον Προμηθέα, νομίζω πάντως και εγώ από ό,τι μαθαίνω πολλές και εσύ, ότι υπάρχει ήδη προεργασία.
0: Ναι.
1: Και θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Ήδη δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λίγο στην Παναχαϊκή, γιατί αυτή προηγείται. Το Σαββατοκύριακο δίνει το μεγάλο της παιχνίδι με τη ΜΕΝΤ αρχικά στην Ιστιαία και μετά θα μιλήσουμε για την Ένωση Γλάφκου την επόμενη εβδομάδα. Η Παναχαϊκή πάντως, από ό,τι μαθαίνω, Κώστα, θα φύγει από αύριο, έτσι, προπόνηση και φεύγει.
0: Για ναι. Ο Δήμος, εκεί Δήμος έχει βάλει τα έξοδα για τη φιλοξενία, και λογικό είναι να πάει μια μέρα νωρίτερα η ομάδα να κάνει την προπόνησή της, να είναι κοντά οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση, και θα δούμε και πόσοι φίλοι θα ταξιδέψουν. Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε, θα βρεθούν και φίλοι της Παναχαϊκής εκεί. Μίλησα με τον Θανάση Λιώνα, τον προπονητή της ομάδας. Χαρακτήρισε τη ΜΕΝΤ. Είπε ότι έχουμε δύο τελικούς μπροστά μας. Χαρακτήρισε τη ΜΕΝΤ ως μια πολύ καλή ομάδα η οποία θέλει προσοχή και πρέπει να παίξει μπάσκετ για να την κερδίσει. Αυτή είναι η δήλωση που μας έκανε. Έτσι, θα ξέρουμε σήμερα και την αποστολή και το ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και το ένα παιχνίδι στις 6, στις 4:30 και μετά έχουμε 4 η ώρα το άλλο παιχνίδι. Εντάξει, η Κώστα μακάρι πάντως να ανέβει. Θα είναι καλό, αλλά απ' την άλλη, γιατί μαθαίνω ότι και στην Παναχαϊκή θέλουν να τελειώσουν το θέμα του ποδοσφαίρου, η Ερασιτεχνική και ο Κώστας Βόγλης, προκειμένου να.
0: Στην Παναχαϊκή και θέλουν να κλείσουν το θέμα του ποδοσφαίρου και θέλουν να ανέβει η ομάδα στο μπάσκετ.
1: Και μαθαίνω ότι και στον κοθένα του βόλεϊ μαθαίνω ότι και εκεί θέλουμε να δώσουν λίγο βαρύτητα. Δηλαδή τα υπόλοιπα τμήματα που θα είναι υπό την εποπτεία της Ερασιτεχνικής να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό πλέον και διάλογο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να μου πει. Μπασκετικά την Ένωση Γλάφκο θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που έχει το δικό της μπαράζ. Ανόδου.
0: Ναι, τους έδωσε μερικές δύο μέρες έτσι να ξεκουραστούν ο Κώστας Ρουμελιώτης στους παίκτες του. Εντάξει, γιατί ήταν και λίγο ψυχοφθόρο το να χάσει τον τίτλο στις λεπτομέρειες με αυτόν τον τρόπο. Και έπιασαν πάλι δουλειά για να είναι έτοιμοι για τα μπαράζ.
1: Πες μου λίγο λοιπόν ένα σχόλιο για το Πόλο. Μαθαίνω και διαβάζω ότι πέρα από τον Τζόκα ξεκινούν σιγά σιγά και οι άλλες μεταγραφικές κινήσεις από την ΕΠ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή. Πέρα από το ότι ο στόχος είναι να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερες παίκτες, έχουν γίνει κινήσεις με δύο Αθηναίες, διεπαφές με δύο Αθηναίες. Δεν έχει ακόμα διαρρεύσει το τι περί τίνος πρόκειται και ευχή όλων είναι να παραμείνουν οι δύο Ιαπωνέζες.
1: Αυτό διάβασα κάπου ότι έχει γίνει η επαφή να συνεχίσουν. Ναι. Νομίζω Κώστα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
0: Εκφράστηκε η επιθυμία και η βούληση να παραμείνουν τα δύο κορίτσια στην Πάτρα. Ευχή όλων να μείνουν, γιατί πρόκειται για δύο πολύ καλές παίκτες και είναι δύο πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι πολύ βασικό και αυτό. Είναι κανονικές Ιαπωνέζες. Πειθαρχημένες και πολύ καλές παίκτες.
1: Και είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Τσόκα. Του κυρίου Τσίγκα, συγγνώμη, και του Τσόκα,
0: ναι.
1: Ότι θα γίνεται ένα κάλεσμα για το Πεπανός να έρθουν αγόρια και κορίτσια έτσι να δουν την τελική φάση των κορασίδων.
0: Ναι,
1: 19-21 Ιουνίου,
0: Ναι. Έχουμε λίγο εδώ καιρό ακόμα, αλλά γίνεται ένα κάλεσμα σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Το Σαββατοκύριακο στο Πόλο δεν υπάρχει κάποια αγωνιστική δράση.
1: Αλλά έχεις από ό,τι είδα και το πρωί που έχεις καλεσμένος, έχει το στίβο, ο κλασικός αθλητισμός έχει.
0: Έχουμε αντί για υγρό στίβο, έχουμε κανονικό στίβο, ναι. Το Σάββατο όλη μέρα θα είμαστε εκεί στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου. Το πρωί του Σαββάτου, να πω για τους όσους πάνε στο Αίγιο για καφέ ή για ψώνια, δίπλα είναι το Αίγιο, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση και τον Παναγιάλιο. Στην πλατεία Αγίας Λαύρας, ναι, ο Δήμος Αιγιάλιες. Έτσι, η πλατεία Αγίας Λαύρας έχει πολύ ωραία καφέ. Εκεί θα γίνει λοιπόν στο κέντρο του Αιγαίου μια πολύ ωραία εκδήλωση και μετά τις 4 η ώρα είναι τα Αιγιάλια, το meeting Αιγιάλια με τη συμμετοχή πολύ καλών πρωταθλητών σε όλα τα αγωνίσματα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Προκόπη.
1: Γεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με κινητοποιήσεις που ειδοποιεί ο Δήμος Πατρέων για το νέο αστυνομικό μέγαρο στο πρώην ΚΕΤ. Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου δήλωσε στον Πελοπόννησο ΣΕΦΕΜ πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις για βασικές οδικές διανοίξεις και κυκλοφοριακές υποδομές, κάνοντας λόγο για πολεοδομικά εγκλωβισμένη περιοχή. Στα Καλάβρητα, αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ ΟΣΕ και Δήμου για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για ζητήματα υγειοτεχνικής ασφάλειας της γραμμής, την ώρα που ο ιστορικός σιδηρόδρομος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν 3 μήνες. για τις 30 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Τράπεζας με το εφετείο να προχωρά σε διορισμό συνηγόρων για κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπούνταν. Η υπόθεση πλησιάζει πλέον τα όρια της παραγραφής. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πατρών για τους 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε μόλις 45 μέρες, με τις αρχές να εξετάζουν συνθήκες κράτησης, πιθανή διακίνηση ναρκωτικών και ζητήματα υποστελέχωσης. Στην επικαιρότητα και το θέμα της ασφάλειας στο Ριγανόκαμπο, με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη να ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για περιστατικά παραβατικότητας και ζητούν πιο συχνές περιπολίες, καλύτερο χωτισμό και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επόμενη σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Επιμελητήριο Αχαΐας προχωρά σε νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται και η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος POP. Παράλληλα, κατέθεσε προτάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Αχαΐας με έμφαση στον αγροτουρισμό, τον συνεδριακό και τον ορεινό τουρισμό. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, με τη διοίκηση να κάνει απολογισμό της χρονιάς και να υπόσχεται επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στις 4 Ιουνίου ξεκινά το Soccer Camp 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο καιρός, ζεστός θα είναι σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο ZFM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησο ZFM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε, αφήνουμε λοιπόν και τα μπασκετικά στην άκρη και πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και μια και είπα για τον υγρό Στίβο, στο τελείωμα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο, να πω ότι στο στρατόπεδο του ΝΟΠ σε επίπεδο γυναικών θα υπάρχει μια περίοδο 10-15 ημερών όπου δεν αναμένονται εξελίξεις, θα υπάρχει ξεκούριση, να αποφορτιστούν όλοι από τον υποβεβασμό της ομάδας. Και στον ανδρό πάντως υπάρχουν επαφές με τον Κουντουράκη. Το πιθανότερο είναι θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της ανδρικής ομάδας, αν λάβει για κάποια τμήματα υποδομών. Αυτό είναι ο σχεδιασμός, αυτή είναι η συζήτηση. Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξει μια εξέλιξη στην ανδρική ομάδα για να μπορέσει και αυτή να ξεκινήσει σχεδιασμό. Κάποιοι παίκτες, όπως ο Λαμπάτος, ο οποίος θα μετακομίσει στην Αθήνα, θα αποχωρήσει. Κάποιοι άλλοι θέλουν να συνεχίσουν, κάποιοι άλλοι θέλουν να μην συνεχίσουν. Είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσει η διοίκηση σε συνδυασμό με τον προπονητή.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα του υγρού Στίβου. Να σας πω ότι έχει, μην το ξεχάσω, ότι έχει σήμερα αγώνα για την μονομαχία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Water Polo League Men. Πέφτουν σήμερα στις 9 το βράδυ. Οι ερυθρόλευκοι περιμένουν σε σειρά με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, κάνουν καθοριστικό βήμα γιατί ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Έχουμε το νεαρό Σπύριο Λυκούδη να είναι μέλος του Ολυμπιακού. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τα του υγρού Στίβου. Τα ποδοσφαιρικά σας τα είπα λίγο νωρίτερα. Και να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει και η Παναχαϊκή. Και πάμε λίγο στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε την εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών να έχει ξεκινήσει τη δικιά της προετοιμασία. Δεν έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά δρόμενα. Τουλάχιστον κάτι που να έχει διαρρεύσει στα δικά μας ραντάρ. Υπάρχουν επαφές και στην Ολυμπιάδα και στο Αίγιο, που κρεμότητα έχουμε το θέμα του προπονητή. Η εθνική ομάδα των ανδρών κάνει την προετοιμασία της στο πρώτο φιλικό με την Ελβετία. Συμπεράσματα και δοκιμές από τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Και έχουμε εδώ τον πάτρινο τον Αλέξανδρο Ράπτη, αλλά και τον Δημοσταίνη Λινάρα, το κεντρικό, να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα των ανδρών. Θα δώσει και άλλα φιλικά και σήμερα στο Ανδρέας Βαρίκας η εθνική με την Ελβετία, εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έρχονται για την εθνική μας ομάδα.

Στον χώρο του beach volley, όπως ακούσαμε και χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΣΠΕΠ, δεν θα γίνει τίποτα στη Δυτική Ελλάδα. Δεν θα γίνει καμία επίσημη τουλάχιστον διοργάνωση, ούτε στην Αμαλιάδα, ούτε στην Κάτω Αχαΐα, ούτε πουθενά, γιατί δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον για να έρθουν κάποιες από τις ομάδες, από τις οργανώσεις στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και δεξιά-αριστερά. Είναι κρίμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία ακτογραμμή, υπάρχει νεοχάου και δεν θα γίνει δυστυχώς τίποτα. Είναι δυσάρεστο. Βέβαια, βλέπω και την ανακοίνωση της ΕΟΠΕ σχετικά με τα πρωταθλήματα και φέτος βλέπω μια μικρή αποκέντρωση σε σχέση με το παρελθόν που είχε πάρα πολλά τουρνουά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα γίνει μόνο Θεσσαλονίκη το Grand Slam στην πλατεία Αριστοτέλους, στην Ήο ένα ακόμα μάστερ στην παραλία Αμυλοποτά, το άλλο στο Σχοινιά στην Αττική και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα θα γίνει το τουρνουά, δηλαδή μόνο ένα, ενώ στο παρελθόν υπήρχαν τουρνουά στην Κρήτη, υπήρχαν τουρνουά στην Καβάλα, υπήρχαν τουρνουά στη Χαλκιδική, στην Έγινα, πολλά τα οποία δεν είδαμε να υλοποιούνται. Στο Πορτοχέλι έχουν γίνει στο παρελθόν πολλά τουρνουά, αλλά δυστυχώς και το beach volley είναι σε μια περίοδο που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι διάγει έτσι εποχή παχιών αγελάδων.

Αυτά λοιπόν και με το χώρο του Βόλου. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη, θα έχουμε σιγά σιγά εξελίξεις. Να πούμε για μια αίτηση που αφορά την τοξοβολία, αλλά είναι σημαντική, έχει πατρινό χρώμα. Το μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Προαστίου, η Κατερίνα Πλακούδα, η οποία είναι και προπονήτρια, εξελέγει για πρώτη φορά, εξελέγει πρώτη μάλλον στις εκλογές που έγιναν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανάπτυξη Τοξοβολίας, με την Κύπρο να υποστηρίζει την υποψηφιότητά της, και η διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου Προαστίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνεχάρει την πατρινή αθλήτρια, μια που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια, και έχει βοηθήσει την ανάπτυξη στον χώρο της τοξοβολίας, που έχει επιτυχίες η Πάτρα, με αρκετά κορίτσια να έχουν διακριθεί και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας, τουλάχιστον για μένα είναι αγαπημένη, Κρίστη Κουνινιώτη, δημοσιογράφος της εφημερίδας Πελοπόννησος, με πάρα πολύ μεγάλες γνώσεις. Πάμε να δούμε για τα σινεμά, γιατί νομίζω θεατρικά δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο αυτή την εποχή. Καλό μεσημέρι, Κρίστη.
1: Καλό μεσημέρι, Βεργόπη. Όπως το λες, θέατρο δεν έχουμε κάτι, γιατί τώρα έπιασαν οι ζέστες και πραγματικά σε κλειστούς χώρους είναι αφόρητα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει air condition, δεν μπορείς να σταθείς όταν υπάρχει πολύς κόσμος μέσα.
0: Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πρεμιέρα. Σήμερα θα την πω εγώ.
1: Για πες.
0: Έχουμε μια πρεμιέρα. Να την πω λοιπόν. Η θεατρική ομάδα Συνδιάδραση του Αχαϊκού Εργαστηρίου Πολιτισμού και Παράδοσης θα παρουσιάσει πρεμιέρα σήμερα την κομμωδία Παπαγάλο του Βασίλη Νικολάου σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Τσαρδάκα. Ξεκινούν τα παιδιά λοιπόν. Είναι στην πλειοψηφία. Ναι, όχι νέα παιδιά, στην πλειοψηφία νέοι σε ό,τι αφορά την σκηνική παρουσία, 28, 29, 30, 31 Μαΐου και 4, 5, 6, 7 Ιουνίου στο θέατρο ACT στη Σκάλα Γεωργοστοπούλου. Είναι μια κωμωδία, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Θα δούμε, θα πάω να τη δω, θα σου πω.
1: Ωραία. Τότε να περάσουμε στα.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν έχει, τουλάχιστον στις δικές μου κεραίες δεν υπάρχει κάτι άλλο σε επίπεδο θεάτρου, οπότε ας περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρες για τους μεγάλους συνεφίλ. Για τα παιδιά δεν υπάρχει τίποτα. Αναμασάμε τα παλιά, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το Star Wars. Star Wars λοιπόν, The Mandalorian Grogu, ο Mandalorian με τον μαθητευόμενό του Grogu. Περίμενε να το πω στο Grogu. Συνεργάζονται με την καινούργια δημοκρατία για να εχμαλωτήσουν τους πολέμαρχους της αυτοκρατορίας που έχει πέσει. Για τους φίλους του είδους είναι αυτή η ταινία. Τώρα πάμε, έχουμε thriller. Scary Movie 6, 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του συνέχεια. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε φτάσει στο νούμερο 6. Πάμε παρακάτω. Ένα άλλο thriller είναι το Backrooms. Εδώ ένας ιδιοκτήτης καταστήματος επίπλων ανακαλύπτει ένα πέρασμα στο υπόγειο του καταστήματός του που οδηγεί σε άδεια και αχανή δωμάτια. Μένει εκεί παγιδευμένος και μόνο η ψυχολόγος του γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται. Η Κρίστοφερ είναι μια δραματική κωμωδία αυτό, όπου μια καλλιτέχνης και πρώην πλαστογράφος προσλαμβάνεται από τα παιδιά ενός διάσημου καλλιτέχνη που έχει αποσυρθεί για να ολοκληρώσει κρυφά τη διάσημη συλλογή του με τίτλο Κρίστοφερ. Και το τελευταίο, η τελευταία νέα ταινία είναι το Beast με τον Russell Crowe, όπου ένας πρώην πρωταθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών δέχεται να παλέψει ξανά με το μεγαλύτερο αντίπαλό του μετά από έναν αγώνα που έστειλε τον αδελφό του στο νοσοκομείο. Αυτές είναι οι ταινίες οι νέες. Εντάξει. Okay. Όλο και κάποιος κάτι θα βρει σε αυτές. Να πούμε ότι συνεχίζονται η Γκρίζα Ζώνη, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 και να σου πω εδώ ότι
0: μήπως πήγαινε να το δεις το Πράντα. Πήγες να δεις το Πράντα μήπως?
1: Όχι, πήγα να σου πω τώρα ότι ελπίζω ότι αυτή την Κυριακή που έχουμε αργία θα μπορέσω να πάω να τη δω. Πάντα με την ελπίδα. Λοιπόν,
0: πάντως κοίταζα προχτές, το έβαλε το Star Channel προχτές το Πράντα το παλιό.
1: Ναι, ναι.
0: Και θυμήθηκα τη Εργάρα που είναι έργο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο έργο. Και οι κριτικές λένε ότι και το δεύτερο είναι πολύ καλό. Οπότε αυτό θέλω να το δω και εγώ. Για να δούμε. Συνεχίζεται επίσης η ταινία Michael, βιογραφία του Michael Jackson, η ταινία Επιβάτης. Και εδώ σταματάμε για τους μεγάλους, τις προτάσεις μας. Τα παιδικά τώρα. Συνέχεια, όπως είπα και πριν, Super Mario Galaxy η ταινία, η Μαλιαρή Detective, το τραγούδι της μικρής Φάλαινας και ο Ψαρομουρμούρας. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα.
0: Θέλω ένα σχόλιο, αν δεν σε κουράζω, να τελειώσουμε τα θέματα του σινεμά. Ένα σχόλιο για τη χθεσινή πολύ όμορφη εκδήλωση του Παναγιώτη Ριγόπουλου για την παρουσίαση της βιογραφίας. Ήσουν εκεί. Ναι. Πήρες μυρωδιά.
1: Πήρα μυρωδιά. Να πούμε ότι παρά τη βροχή που έριξε έτσι ευνίδια και μας τρόμαξε όλους.
0: Έφυγες λίγο πριν ήρθα κι εγώ και έμαθα ότι είχες φύγει ό,τι ήρθα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε ό,τι σταματήσει η βροχή γιατί δεν είχα και ομπρέλα. Οπότε το επίκεντρο ήταν γεμάτο, πλημμυρισμένο θα έλεγα από κόσμο, πλημμυρισμένο γιατί υπήρχαν και άνθρωποι έξω.
0: Ακριβώς.
1: Κάθονταν κάτω από τις ομπρέλες του εξωτερικού χώρου της αυλής. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση, πολύ ζεστή, πολύ εκδήλωση, πολύ ζεστή, είχε μουσική, είχε συγκίνηση, είχε ανθρώπους που μίλησαν για τη Μέμα Σταθοπούλου, είχε πολύ ωραία βίντεο, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή έβλεπες όλα τα εξώφυλλα της Μέμας, τις ταινίες της, την συνέντευξη που είχε κάνει με τον Παναγιώτη αποκλειστικά το 1993 στο Χάια Τσάνελ, μετά τραγούδησε ο Κώστας Βενετσάνος που είπε αγαπημένα τραγούδια της εποχής, εξαιρετικός ήταν, και ο κόσμος ξέρεις χειροκροτούσε στο ρυθμό των τραγουδιών. Σου λέω μέχρι ό,τι άκουσα έτσι, γιατί μετά κάποια στιγμή χρειάστηκε να φύγω και όπως μίλησα με τον Παναγιώτη μου είπε ότι μετά έχει και κάτι, μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο όπου είχαν φτιάξει από εξώφυλλα μέσω της AI, είχαν ζωντάνευαν στην ουσία τα εξώφυλλα με τη Μέμα Σταθοπούλου και την έριχναν να περπατάει μέσα στην Πάτρα, ξέρεις, σε σημεία της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Να... αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Γιατί
0: εγώ συγκινήθηκα και λίγο την ώρα που ήμουν εκεί, συγκινήθηκα με την Όλγα Πολίτου, την κορυφαία αυτή.
1: Ναι.
0: Ηθοποιό, η οποία όπως εγώ δεν το ήξερα ήταν παιδικές φίλες, η μαμά της Όλγας με την μητέρα της Μέμα Σταθοπούλου, και όταν χρειάστηκε να ανέβει στην Αθήνα ήθελε να σπουδάσει υποκριτική, την πήρε το χέρι Μέμα Σταθοπούλου, την στήριξε, την βοήθησε κτλ. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είχε παιδιά αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο και γνωστό κόσμο και ήταν και η Πολίνα Γκιονάκη και που μίλησε εκτός από την Όλγα Πολίτου. Ήταν η μπάντα, ήταν ο Λιόπετα, η μουσική του Λιόπετα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή και συγκινητική εκδήλωση που μας γύρισε πίσω στο χρόνο, ξέρεις, γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το,
0: ειδικά
1: το
0: για όσους αγαπούν
1: παλιών καλών ελληνικών ταινιών.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, όσοι αγαπούν τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι πραγματικά, ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, και όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και φωτογραφίες της Μέμας Σταθοπούλου από το θέατρο, ήταν και θεατρική ηθοποιός, έτσι μην το ξεχνάμε. Οπότε ήταν μία από τις πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχω πάει. Ναι. Και έχει σημασία αυτό. Παρά την αφόρητη ζέστη, έτσι, το τονίζω.
0: Ναι, έχει πολύ ζέστη, λέγαμε το. Και, εγώ δεν, και μου το σχολίασαν και άλλοι. Ναι.
1: Και να φύγουμε στον Παναγιώτη Ριγόπουλο, καλή επιτυχία στο βιβλίο του. Να είναι καλό τάξιδο και από όσο είπαν και ξέρω γιατί μου το είχε πει και στη συνέντευξη, ετοιμάζει καινούριο έτσι. Πάντα ο Παναγιώτης δεν μένει ποτέ, δεν κάθεται ποτέ στα αυγά του.
0: Και αυτό να δω καλό. Κάποιοι άλλοι που θα γράψουν τα βιβλία τους.
1: Α, δεν ξέρω ποιος έχει επιθυμία να γράψει βιβλίο, όποιος έχει πρέπει να γράψει. Και θέλει, όπως ξέρουμε και όπως έχει πει και ο Παναγιώτης και όπως έχουν πει και όλοι όσοι ασχολούνται με τη συγγραφή, θέλει ώρες, χρόνο να αφιερώνεσαι σε αυτό που κάνεις. Όχι
0: με μία λέξη, όπως μου έχει πει ένα συγγραφέα που πλέον είναι φτασμένος, δεν χρειάζεται το όνομά του, θέλει στοχοπροσήλωση αυτή τη δουλειά. Ωραία, ο Γιώργος Μπονέλης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τη διπλή πρόσκληση από τα Option Cinemas και το οποίο ευχαριστούμε. Κρίστη, λέω να σε αποχαιρετήσω την επόμενη Πέμπτη. Αυτή είναι η βούλησή μου, για να στείλουμε και την επόμενη Πέμπτη ένα τελευταίο τυχερό παύλα τυχερή και να χαιρετηθούμε, μια και εμείς μέσα στον Ιούνιο θα πάμε κάπου σε αυλαία, δεν θα κάτσουμε τη βουλή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Κρίστη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Yeah.

πάμε και την σήμερα για το Πόλο, να πούμε και στο μπάσκετ, μην το ξεχάσουμε. Υπάρχει, ξεκινάει η δράση στα ημιτελικά της Basket League, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 6 και αργότερα σε 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2, και είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα ημιτελικά. Θα βγουν το ζευγάρι του υλικού, μεγάλα φαβορή σίγουρα και στα δύο ζευγάρια είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι συνηθίζουν να δίνουν ραντεβού στους τελικούς της Basket League τα τελευταία χρόνια.

Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα ευκαιρία να είχαμε χθες και το φινάλε του Conference League, όπου έπαιξε

Crystal Palace με την Ράγκα Βαγιακάνο, που θυμίζουμε ότι είναι η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ με το ένα γκολ που πέτυχε στην Αθήνα. Η Crystal Palace ήταν αυτή η οποία κατέκτησε το τρόπαιο και άφησε τους Ισπανούς εκτός. Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, δεν είχε δάφνης ποιότητας. Η Crystal Palace νίξε 1-0 με τον γκολ του Ματέτα στο 51 και ήταν αυτό το οποίο έφτασε στο τελικό που έγινε στη Λειψία να δώσει την κούπα στην Crystal Palace.

Κάπου εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσουμε από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφα βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την κλασική μας, άρα λίγο μετά τη μία εδώ. Στον Πελοπόννησο FM, μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
5: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
7: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
5: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θα!
3: Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνο σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.